0: έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

πρώτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουζίκας και έχω όλες τις παγκόσμιες επιτυχίες όπως αυτή εδώ, Carl G και Baby Wow σε ένα ειδικό remix που ακούμε εδώ στο New Music Show. Και πάω τώρα σε ένα track το οποίο μετράει ήδη 4 χρόνια ζωής. Το My Lover το είχε βγάλει ο Otto Knows ως Lover το 2022 μαζί με τον Alex Harris και είχαν ως αφιτηρία τη μαγική κιθαριστική μελωδία. Προσπαθούσε αρκετό καιρό να το τελειοποιήσει ακόμη περισσότερο και κάθε λίγο και λιγάκι επανερχόταν συνεχώς αυτό. Στο τέλος του φετινού καλοκαιριού όλα πήραν τη σωστή τους μορφή και αυτό που τον βοήθησε να δώσει ξανά ζωή στο track είναι ο Kim Cesarion. Το τελικό αποτέλεσμα το ακούμε τώρα στο New Music Show.

Fast Boy, νέα κυκλοφορία Music Sound στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Υπάρχουν τραγούδια που όταν βγαίνουν δεν τους δίνεις την ανάλογη σημασία και μετά από πολλά χρόνια λες «Μα τι ωραίο που είναι». Κάπως έτσι νιώθω και εγώ για το I Need του Maverick Saber. Όταν κυκλοφόρησε το 2011 μπορεί να έλαβε δυνθυραφικές κριτικές όπως αυτή του Digital Spy που το έβαλε 4 στα 5 αστέρια, εμένα όμως δεν μου έκανε κλικ. Γενικά στην Βρετανία είχε πολύ θερμή υποστήριξη αφού και το άλμπουμ του έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
3: What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier.
7: It's Ozier.
8: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
9: John Budzikas.
10: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Βρισκόμαστε σχεδόν στο κέντρο του Οκτώβρη. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Οκτωβρίου 2008, η Beyoncé κυκλοφόρησε το Single Ladies, Put a Ring on It. Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της I Am Sasha Fierce, κέρδισε βραβεία Grammy, MTV, Mobo και η λίστα ήταν ατέλειωτη. Πολλά έντυπα το χαρακτήρισαν ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς και ανέβηκε στο top 10 σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Ακόμη και σήμερα είναι χαρακτηριστική η κίνηση που κάνει με το χέρι της η Queen Bee και η οποία σημάδεψε εκείνη την περίοδο. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Αντέλα και End in LA στο New Music Show και σε ακριβώς 10 μέρες θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ ο Band. Με τίτλο Levi Did It είναι η συνέχεια του EP Levi Don't Do It, το οποίο βγήκε το 2024 και καθιέρωσε τον παραγωγό από τη Γερμανία. Ο δίσκος ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο για έναν καλλιτέχνη που εξελίχθηκε από την επίπονη προσπάθεια της περίοδου της πανδημίας στις εμφανίσεις ως πρώτο όνομα σε στάδια. Από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει η νέα του δουλειά είναι το Nothing Lasts Forever, το οποίο έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη, στο New Music Show.
1: Hey, this is Bunt.

Ήταν το New Music Show σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Supernova και Night Road. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Στρογγυλό καθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά, γιατί είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι
2: που ξεκινάμε. Η δικιά μας.
1: Που ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
1: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα. Είναι ναι. 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη, στη μέση
2: του φθινοπόρου.
1: Του φθινοπόρου.
2: Α, του φθινοπόρου.
1: Βεβαίως. Oh. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπωρο. Τι μήνες είναι το φθινόπωρο. Έτσι, δεν το ξέρουν. Μη που βάζεις δύσκολα, θα σου πούνε.
2: Λοιπόν, σήμερα
1: φαντάσου
2: γιορτάζει.
1: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
2: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Διεθνής ημέρα αγρότησας. Σε παρακαλώ. Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα το ημερολόγιο.
1: Επιβάλλει κοσμάς και θερμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ τη γη.
2: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
1: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων. Να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές. Όλα αυτά τα νέα γύρω.
2: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
1: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. We will find-

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Απ' τη μία γυναίκα 31 ετών, η Yakut Bol από το Λονδίνο. Το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Απ' τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα, αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα, και όχι μόνο στο τίτλο, λέει τα αντίθετα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι. Ξέρω. Ωραία. Και άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία. Και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πληνόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να εννοεί ότι τα τρώει τα φρούτα και τα λαχανικά ομά μόνο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά, τι να σας πω.
1: Τι
0: να, ναι, μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, απλά μέσα γράφει και μαγειρευτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδεύουμε τον ακροατή. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε τον 36χρονο άντρα, έτσι, που τρώει μόνο μοσχάρι και ελάφι. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτός λέει ότι... ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok, influencer. Δηλαδή, άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά, έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτός του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω αν το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουν πει εδώ και εβδομάδες, ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον ένα από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή, και λέει στο μάνατζερ, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα άβριστα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο, ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, όμο.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά, το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ότι είναι λίγο κάτι πιο... Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν, δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο εδώ. Ο άλλος όμως...
1: Καλά, και το ρύζι από φρούτο. Από φρούτο, σαν λαχανικό, από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Ναι, οπότε... τέλος πάντων, ο άλλος όμως, έτσι, γιατί το ρώτησε ένα παιδί μου και έχεις τόσα λεφτά να τρως κάθε μήνα κρέατα, ομά, λέει, τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα. Και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Δηλαδή,
0: παιδί μου, αυτός, έτσι, έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και συνταγώνει κατά λάθος. Δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Τι ελάφε, τι μοσχάρι και λίγο από άνθρωπο.
1: Έλα, κανιβαλίζουμε.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ, αμέ.
0: Για ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης, στη μέση του φθινοπόρου. Προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε από εκεί και πέρα, δεν τα άκουσε καλά. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι, λες και
0: ρε παιδί μου, λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάς αν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουμε παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις, να βγεις και δεις στα οικονομικά. Το πρώτο που λένε, καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη Νοεμβρίου τότε. Λέω, δεν θα την πάρουν δηλαδή. Έχουν δώσει οι άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν του τις χαρίζεις τις συντάξεις. Τις παίρνουν έτσι. Γιατί τα δικαιούνται, τα δουλέψαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είναι δώρο η σύνταξη?
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ το λέω και ξέρω τι λέω. Γιατί έχω ακούσει 35χρονοι που λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. 35χρονοι που εργάζεται κιόλας, έτσι.
1: Ποιος
0: κάποιοι
1: μας
0: άλλοι. Δεν είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Οι τράπεζες μας πληρώνουν κάθε μήνα, έλεγε. Οι τράπεζες. Λέω, συντονίσουμε το σύμπαν.
1: Κοίτα, περίμενε
0: λίγο. Το κράτος σου παίρνει κάποιους φόρους.
1: Ναι, οι φόροι που παίρνει τώρα το κράτος από μας πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις αλλωνών ανθρώπων που προηγουμένως οι φόροι που πληρώνανε καλύπταν τις συντάξεις κάποιον άλλων.
0: Τώρα αυτό μπερδεύει πολύ τον κόσμο.
1: Και πάει.
0: Μπερδεύεις το πολύ πράγμα. Τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
2: 15 Οκτωβρίου.
1: Καλώς ορίσατε. Έβιβαλη, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλα αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου...
1: Να σου κάνω μία ερώτηση...
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφό σου ή ο σύντροφό σου, είναι και για τα δύο φύλλα, μέσα σε ένα γάμο?
1: Ξέρω ότι έχω με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε, είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό, γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως... τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από αυτούς που απάτησαν, το 82%...
1: Λίγο δεν είναι, λίγο δεν είναι.
0: Γι' αυτό είπα μόνο.
1: 21%. Εδώ έχουμε παραδεχτεί στην Ελλάδα ότι το 80% γυναικών και ανδρών απατάει.
0: Από αυτούς που απάτησαν, το 82,9% το έκανε με πρόσωπο που ήδη γνώριζε.

0: Το 82,9% παιδιά έτσι.
1: Τι να σου πω, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι? Τι
1: είναι φυσιολογικό ρε εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν το αισθάνεσαι, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ, σε κυνήγησε εχθές, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
1: Ή το κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
0: Αυτό όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
1: Τι ζητήματα?
0: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
1: Είναι πιο βατό αυτό.
0: Είναι πιο βατό. Έχει και μία δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
1: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά...
0: Ναι, δεν έχει είναι ένα περιστασιακό
1: ναι,
0: σεξ.
1: Δεν είναι περιστασιακό.
0: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
1: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα... Πάμε να δούμε, εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει, μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας.
0: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συναδελφός σου, είναι... μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
1: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης. Εσίως, έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Ευιβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι, να εκεί το πούμε μας και αυτό. Βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh. Ιζεντέρμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένοι βιταμίνοι Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
2: Βεβαίως.
1: Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας.
2: Καλώς τους.
1: Διάφορα εδώ που συμβαίνουν. Καταρχήν, να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
2: Για
1: έτσι, γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ότι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε έτσι... Τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει, έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που, βέβαια, που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
2: Έχουμε είναι όμως εκπληκτικό. Λόγους, αλλά...
1: Είναι διαφορετική η λόγη σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη. Είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους χώσεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
2: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα, δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
2: να μην συμφιλιωθούν.
1: Να συμφιλιωθούν αυτοί, να συμφιλιώθηκε και ο Τραμπ και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες. Είναι μια κατάσταση η οποία λες, αυτούς τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
2: ναι, ναι,
1: και στην Ευρωβουλή και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουν. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε ένα πηγενέλα, άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
2: Και συσσωρεύεται, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.

0: Και σε συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι, ναι, να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνεις συμφωνία με την Λατινική, Νότια Αμερική τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δηλαδή είναι κατανόητα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Εντάξει, το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις?
1: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι
0: σε πήγα στα σοβαρά, το ξέρω, συγγνώμη, αλλά
1: στα σοβαρά.
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
0: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
0: Πού το ξεθάψαν αυτό το?
1: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
0: Α, θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
1: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
0: Τώρα, που βγαίνει έτσι
1: έχει
0: όπως είναι.
1: Έχει διατηρήσει, ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
0: Για μάθε να δεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
0: Λεφτάκια να βγαίνουν, τώρα ποιος θα τα πάρει δεν ξέρω. Θα τα πάρει η Britney που δεν έχει βγάλει δουλειά, δεν ξέρω τι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζέ και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site, όρος κοινής ησυχίας είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρος κοινής ησυχίας που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, η όρος κοινής ησυχίας?
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν μέχρι τις 7.30 το πρωί. Τελικά είναι από τις 10 το βράδυ το χειμώνα. Έτσι, προσοχή. Προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας.
1: Ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μου λένε, εμείς δουλεύουμε. Τις λέω, εμείς δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο μικρόφωνο.
2: Εδώ, παρέμβια.
1: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
2: Αχ, και πώς νιώθεις?
1: Πώς νιώθω? Περιμένω το Σαββατοκύριακο.
2: Που ζούμε αυτό το μαγικό πλανήτη.
1: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη λέει είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
2: Ναι.
1: Πόσα χρήματα έχει?
2: Δεν θα έχει δις.
1: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω κι εγώ.
2: Να έχει 200 δις.
1: Εντάξει, το πήγες και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
2: Εντάξει.
1: Έτσι είναι η Alice Walton, 76 ετών. Η απασχόλησή
2: της... θέλει να την κληρονομήσουμε.
1: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή, ο κληρονόμος.
2: Πολύ ωραία.
1: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά είσαι, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
2: Θα το δεχτώ και αυτό, θα το αντέξω. Δηλαδή...
1: εντάξει.
2: Okay.
1: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόνος με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με διέφερε.
2: Ή να σου τα χαρίσουν.
1: Να πάω σόγαμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
1: Ω, Παναγία μου.
2: Γιατί?
1: Άστο τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις.
2: Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη γοητεία.
1: Ούτε καν.
2: Κυρία αυτή.

0: Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Θα σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως σου το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά παγκοσμίως. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου,
0: παιδιά,
1: σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween, που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε, τον έχει κοιτάξει γιατρός, κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά, δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει σε Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Το έχουν βάλει
0: με το ζόρι, μωρέ. Με το ζόρι.
1: Και το Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε.
0: Με το ζόρι και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Έτσι, φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανά και ακολουθείτε από πίσω. Για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
1: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
0: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις, είναι και η απάντηση.
1: Τι να σου πω πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη
0: μήπως
1: έρευνα...
0: Μήπως είναι Αμερικανοί.
1: Και πάλι όμως, δεν δηλαδή το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
0: Όχι, να βάζεις το
1: Halloween πιο βαρύ από ό,τι την πρωτοχρονιά.
0: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα. Mm-hmm.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Αύριο και πάλι εδώ. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου, η μέρα που δεν είναι Παρασκευή, αλλά πλέον επίσημα μπορούμε να τη μυρίσουμε. Έχουμε περάσει το δύσκολο κομμάτι της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα και από σήμερα επιτρέπεται επισήμως να απαντάμε σε κάθε νέα υποχρέωση με το υπέροχο ελληνικό. Να το δούμε από Δευτέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας υποδέχομαι στα Energy Vibes για τις επόμενες δύο ώρες, ξέρεις. Οι καλύτερες επιτυχίες, ιστορίες από τον απίθανο κόσμο μας, σαν σήμερα viral θεματάκια, ζώδια, ταξίδια και όλες εκείνες τις πληροφορίες που δεν πρόκειται να σας χρησιμεύσουν ποτέ, αλλά το βράδυ θα τις λέτε στους άλλους σαν να κάνετε έρευνα. Κάπου εδώ ο Οκτώβριος έχει αρχίσει να σοβαρεύει. Τα πρωινά έχουν ψυχρούλα, τα μπουφάν βγήκαν από τις ντουλάπες και το αιώνιο ερώτημα επέστρεψε. Να ανάψουμε τη θέρμανση ή να βάλουμε πρώτα άλλη μια ζακέτα? Η απάντηση φυσικά είναι ζακέτα πλέον. Έτσι, με τόσο ακριβά καύσιμα. Μετά δεύτερη ζακέτα, μετά κουβερτούλα και κάπου στην τρίτη κουβέρτα κάνουμε σύσκεψη για το καλοριφέρ. Καφέ στο χέρι, ζεστός πλέον, ένταση ραδιοφωνική προς τα πάνω και διάθεση ακόμα ψηλότερα, γιατί έχουμε Πέμπτη και πλέον ο στόχος είναι ένας. Να φτάσουμε στην Παρασκευή χωρίς να μας αναθέσουν τίποτα καινούριο.
5: Energy Vibes.

15 Οκτωβρίου και ναι, η μέρα πορεύεται με χαμόγελο. Βάλτε μουσική, οργανώστε τα σχέδιά σας και αφήστε πάντα χώρο, εννοείται, στο πρόγραμμά σας για όσα σας φέρουν κέφι. Υπέροχες εκπομπές στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, δυνατά vibes και την καλύτερη μουσική από όπου και αν προέρχεται. Αν κάνουμε τώρα ένα rewind στην ιστορία, σαν σήμερα το 1582, ο Πάπας Γρηγόριος ο Έκτος είπε enough στο παλιό ημερολόγιο και έφερε το Γρηγοριανό. Αυτό που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Ναι, αν έχεις γενέθλια, μπορεί να τα χρωστά σε εκείνον. Το 1987, μια τέτοια μέρα, η Wall Street πέρασε τη χειρότερη Δευτέρα της, την Black Monday, όπως ονομάστηκε, με τη χρηματιστηριακή αγορά να κάνει βουτιά που ακούστηκε σε όλο τον πλανήτη. Σε πιο θετικά νέα, η σημερινή ημέρα είναι η Διεθνής ημέρα της αγρότης. Σας παρακαλώ, γιατί πίσω από κάθε καρπό, κάθε χωράφι και κάθε καλλιέργεια υπάρχει γυναικεία δύναμη και επιμονή. Και ναι, είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Reminder να τα πλένεις όχι μόνο για την υγιεινή, αλλά και για να κάνεις μικρό διάλειμμα από το κινητό σου. Μουσικά σαν σήμερα, το 1973, η Queen άνοιξε τη συναυλία για τους Mott of the Hoodle στο Newcastle, λίγο πριν αρχίσουν να γράφουν ιστορία. Οπότε, 15 Οκτώβρη, κρατάμε θετική διάθεση, πλένουμε χεράκια, ακούμε Queen και γεμίζουμε τη μέρα με ενέργεια. Energy vibes.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα Ήξερες Ότι, όπου το αναπάντεχο είναι η καθημερινότητα και η ρουτίνα παίρνει άδεια άνευ αποδοχών. Εδώ ξετάβουμε τα πιο ξεχασμένα, πολλές φορές περίεργα και θεότρελα κομμάτια της ιστορίας, της επιστήμης και της τέχνης, αλλά και του αθλητισμού, που θα σε κάνουν να πεταχθείς από την καρέκλα σου και να φωνάξεις. Μα καλά! Πώς γίνεται να μην το ήξερα αυτό? Είναι σαν να βάζουμε τον εγκέφαλό σου σε escape room mode. Κάθε γωνιά μπορεί να κρύβει μια ανατροπή και κάθε γρίφος μια αποκάλυψη. Γιατί μεταξύ μας πάντα, όλοι και όλες χρειαζόμαστε μια δόση μαγείας μέσα στην ημέρα. Και τι καλύτερο από το να μαθαίνεις κάτι που κάνει την καθημερινότητά σου λίγο πιο συναρπαστική. Ήξερες ότι ο Michael Jordan αποσύρθηκε 2 φορές από το NBA? Ο Michael Jordan, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ, έχει αποσυρθεί από το NBA 2 φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Η πρώτη του απόσυρση ήρθε το 1993 μετά τον θάνατο του πατέρα του και ο Jordan αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό του, να παίξει επαγγελματικό baseball. Μετά από μια σύντομη καριέρα εκεί στο baseball, επέστρεψε στο NBA το 1995, οδηγώντας του Chicago Bulls σε 3 ακόμα τίτλους πρωταθλητή. Η δεύτερη απόσυρση ήρθε το 1999 μετά από 6 τίτλους NBA και πολλαπλά ατομικά βραβεία. Αλλά το 2001 επέστρεψε ξανά στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με τους Washington Wizards, όπου έπαιξε για 2 ακόμα χρόνια πριν οριστικά αποσυρθεί το 2003. Η επιστροφή του Michael Jordan στο μπάσκετ 2 φορές έχει καταγραφεί στην ιστορία του αθλητισμού ως απόδειξη της ανθεκτικότητας όσο και του πάθους του για το παιχνίδι και ενίσχυσε τη θέση του ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες και αθλητές όλων των εποχών. Για να μην μπούμε σίγουρα, ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Κάθε μέρα στην παρέα αυτή την ώρα είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και τώρα σου έχω 10 φράσεις που οι μεγαλύτεροι θεωρούν αθώες και οι νεότεροι ακούν και βγάζουν καπνούς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες τέτοιες ατάκες που περνάνε από γενιά σε γενιά σχεδόν σαν οικογενειακό κοιμήλιο. Πρώτη και καλύτερη. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, ξέρεις, το έχεις ακούσει. Μια πρόταση που ξέρεις πως αρχίζει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει. Μετά έχουμε το αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Ειδικά αν δουλεύεις από το σπίτι. Για κάποιους αν δεν έχεις φύγει στις 7.30 με τα περάκι στο χέρι και δεν έχεις βρήσει δύο φορές την κίνηση, δεν θεωρείται εργασία. Άλλη αγαπημένη, απλώς πρέπει να δουλεύεις περισσότερο. Ναι, γιατί προφανώς το πρόβλημα λύνεται αν δουλέψεις τόσο πολύ ώστε να μην έχεις χρόνο να θυμάσαι ότι έχεις πρόβλημα. Και φυσικά το αξεπέραστο, γιατί δεν αγοράζεις ένα σπίτι. Σωστά, πώς δεν το σκέφτηκα. Πετάγομαι μετά τη δουλειά να πάρω ένα. Θέλεις τίποτα από το σούπερ μάρκετ. Και το μεγάλο οικογενειακό φινάλε είναι το εξής. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα. Εκεί απαντάς απλά. Γιατί δεν έχω αγοράσει ακόμα σπίτι. Μου είπες να τα κάνω όλα με τη σειρά. Τελικά κάθε γενιά έχει τις δικές της ατάκες. Και πιθανότατα σε μερικά χρόνια οι σημερινοί νέοι θα λένε στους επόμενους. Εμείς στην ηλικία σου είχαμε μόνο TikTok και μια χαρά μεγαλώσαμε.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Και ειδικά σε αυτή την εκπομπή, πραγματικά το γέλιο πρωταγωνιστεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Βγαίνει που λες την πρωινή αναφορά του λόγου ο Μιτσάρας και ζητά άδεια από τον λόγαγό, τριήμερη μάλιστα, γιατί επρόκειτο να γίνει πατέρας. Με μεγάλη χαρά ο λογαγός του λέει: Μιτσάρα, θα πάρεις 3 μέρες άδεια και άλλες 3 για τα οδηπορικά σου. Αφού ο Μιτσάρας λοιπόν ευχαρίστησε τον λογαγό, έφυγε κατευθείαν από το στρατόπεδο. Περνούν 6 μέρες και την επόμενη πάλι πρωί-πρωί στην αναφορά βγαίνει ο Μιτσάρας και λέει: Στρατιώτης πεζικού Μιτσάρας Καραμπουζουκλής, αναφέρω κύριε διοικητά ότι επέστρεψα μετά από 3ήμερη άδεια. Καλώς ήρθες, του λέει ο διοικητής.

Εδώ μαζί, στο αγαπημένο σου ραδιοφωνείο. Είμαι ο Κυριάκος και μια ιστορία που θυμίζει ότι η πραγματική δύναμη δεν είναι στο χρήμα, αλλά στην πράξη έρχεται αμέσως τώρα. Ο Ιβόν Σουινάρ, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα, είναι ο ιδρυτής της Παταγωνία. Έκανε κάτι που λίγοι τολμούν. Χάρισε ολόκληρη την εταιρεία του, αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ, για να στηρίξει τον πλανήτη. Αντί να την πουλήσει ή να την μεταβιβάσει στα παιδιά του, τη δόρισε σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ώστε όλα τα κέρδη να πηγαίνουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μια κίνηση τόσο απλή στην πρόθεση, αλλά τεράστια στη σημασία. Δεν το έκανε για προβολή, αλλά από βαθιά πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει, να δημιουργεί και να επιχειρεί χωρίς να καταστρέφει ό,τι τον περιβάλλει. Ο Σουινάρ απέδειξε ότι ο ανθρωπισμός δεν χρειάζεται μεγάλες δηλώσεις, χρειάζεται απλότητα, πράξη και συνέπεια. Και το μόνο που μένει είναι να βρει μιμητές, ανθρώπους που θα καταλάβουν πως η μεγάλη επένδυση είναι η προσφορά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
3: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
13: Ζώδια κάνουν βόλτα.
14: Είμαι ο Κυριάκος και αν νιώθεις πως η σχέση σου χρειάζεται μια αλλαγή, είσαι στο σωστό σημείο. Όλοι περνάμε φάσεις στη σχέση μας, λίγο η ρουτίνα, λίγο οι ευθύνες και η φλόγα φαίνεται να σβήνει. Ο Οκτώβριος λοιπόν προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε ζώδιο να ανανεώσει τη σχέση του, κάνοντας την ξανά συναρπαστική. Κριός, ο Οκτώβριος σε καλεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Οργάνωσε μια εντυπωσιακή δραστηριότητα που θα αναζωπυρώσει τη φλόγα στη σχέση σου, όπως μια μικρή απόδραση ή μια έκπληξη που θα ανεβάσει την αδρεναλίνη. Ταύρος, για σένα οι στιγμές οικειότητας είναι σημαντικές. Προγραμμάτισε λοιπόν ένα αρωματικό δείπνο με κεριά στο σπίτι ή μια βραδιά αφιερωμένη στην συναισθηματική σύνδεση με το τέρι σου, εκτιμώντας την σταθερότητά του. Δίδυμοι, επικεντρώσου στην επικοινωνία. Ξεκινά νέες συζητήσεις και κάνε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, φέρνοντας έτσι διασκέδαση στην καθημερινότητά σας. Καρκίνος, δείξε τρυφερότητα και φροντίδα. Μικρές χειρονομίες αγάπης και υποστήριξης θα κάνουν τη διαφορά, ενισχύοντας την αφοσίωσή σου προς τον ή την σύντροφό σου. Λέων, λάμψε και δείξε πόσο σημαντικός είναι ο ή σύντροφός σου. Αφιέρωσε χρόνο αποκλειστικά για εκείνον εκείνη, αφήνοντας πίσω υποχρεώσεις και deadlines και θα δεις το πάθος να φουντώνει ξανά. Παρθένος, επένδυσε σε λεπτομέρειες που θα ενισχύσουν τη σχέση σας, καθάρισε και οργάνωσε το κοινό σας χώρο ή κάνε μερικές εκπλήξεις που θα δείξουν πως προσέχεις τις ανάγκες του αγαπημένου σου. Ζυγός, δημιούργησε αρμονία και ισορροπία. Ένα ρομαντικό δώρο ή μια βραδιά που θα ενισχύσει τη σύνδεση και την αγάπη σας θα φέρει την ισορροπία που χρειάζεστε. Σκορπιός, επικεντρώσου σε βαθιές και ειλικρινές συζητήσεις. Η ανοιχτή επικοινωνία θα αναζωογονήσει τη σχέση σας, διώχνοντας αμφιβολίες και ανασφάλειες. Τοξότης, αναζήτησε περιπέτεια και νέες εμπειρίες. Ένας αυθόρμητος προορισμός ή μια νέα δραστηριότητα θα ανανεώσει την ενέργεια και το ενδιαφέρον σας. Εγώ καιρός, σταθερότητα είναι το κλειδί. Επένδυσε ποιοτικό χρόνο μαζί, οργανώντας μικρές αλλά ουσιαστικές δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη μια ρομαντική βόλτα τη νύχτα. Υδροχόος, φέρε νέα πρωτοτυπία στη σχέση σας. Δοκιμάστε ασυνήθιστες ιδέες και δραστηριότητες που έχετε ξαναδοκιμάσει πιθανά, ενισχύοντας έτσι την δημιουργικότητά σας. Τέλος, ιχθύες. Βρες τρόπους να ταξιδέψετε σε ένα κόσμο φαντασίας. Οργάνωσε μια ρομαντική απόδραση ή μια ιδιαίτερη βραδιά γεμάτη συναισθηματική σύνδεση για να εμπλουτίσεις τη σχέση σας.

Υπάρχουν ταινίες που βλέπεις, συγκινείσαι και προχωράς. Και υπάρχουν ταινίες όπως ο Ναυαγός που μένουν χαραγμένες μέσα σου για πολλά χρόνια. Κι όμως ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, ο Tom Hanks, αποκάλυψε πρόσφατα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας που δεν αντέχει να παρακολουθεί ούτε σήμερα. Όχι η συντριβή του αεροπλάνου, όχι οι ατελείωτες ημέρες μοναξίας στο νησί, ούτε καν εκείνη η στιγμή που αποχαιρετά τον θρυλικό Wilson την μπάλα του μέσα στον ωκεάνο. Η σκηνή που τον στοιχιώνει βρίσκεται στο τέλος της ταινίας, όταν ο Chuck, μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, επιστρέφει στον πολιτισμό και συναντά ξανά την Kelly, τον μεγάλο ερώτα που άφησε πίσω του. Εκεί όπου της επιστρέφει το ρολόι που κουβαλούσε μαζί τους όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του. Ο Hanks εξήγησε ότι σε εκείνη τη σκηνή έκανε μια μικρή κίνηση που δεν ανήκε στον χαρακτήρα του Chuck, αλλά στον ίδιο. Κάτι που κατάλαβε μόνο όταν είδε την ταινία ολοκληρωμένη. Από τότε, κάθε φορά που η ταινία φτάνει σε εκείνο το σημείο, σηκώνεται και φεύγει από το δωμάτιο. Ίσως γιατί εκείνη η σκηνή κρύβει κάτι που όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή. Τη συνάντηση με κάτι που αγαπήσαμε πολύ, αλλά η ζωή αποφάσισε να το αφήσει πίσω. Όχι επειδή δεν τον θέλαμε, αλλά επειδή ο χρόνος προφανώς προχώρησε χωρίς εμάς. Και γι' αυτό ο Ναυαγός παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο ανθρώπινες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ. Γιατί τελικά δεν μιλάει μόνο για την επιβίωση σε ένα ερημό νήσι. Μιλάει για τις χαμένες ευκαιρίες, τους μεγάλους έρωτες και τις δεύτερες ευκαιρίες που μερικές φορές δεν έρχονται ποτέ. Energy Vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα για τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που για σήμερα τουλάχιστον όλες έχουν σχέση με τα ξενοδοχεία των διακοπών μας. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι περισσότεροι όταν μπαίνουν στο δωμάτιο δεν είναι το κρεβάτι αλλά ο κωδικός του Wi-Fi. Το διακοσμητικό μαξιλάρι που βρίσκεται πάνω στο κρεβάτι είναι ίσως το πιο παραμελημένο αντικείμενο του δωματίου. Οι περισσότεροι το πετάνε στο πρώτο λεπτό και το ξαναβλέπουν μόνο όταν φεύγουν. Τα μικρά σαμπουάν και τα βρόλουτρα του ξενοδοχείου έχουν γίνει το πιο νόμιμο σουβενίρ των διακοπών. Σχεδόν όλοι και όλες, πες το στα αλήθεια, έχουμε γυρίσει σπίτι με ένα-δύο στη βαλίτσα μας. Οι καθρέφτες των ξενοδοχείων είναι σχεδόν πάντα φωτισμένοι καλύτερα από του σπιτιού μας. Γι' αυτό στις διακοπές όλοι βγαίνουμε λίγο πιο φωτογενείς. Και τέλος, υπάρχει ένας άγραφος νόμος. Όσο πιο αθόρυβα προσπαθείς να κλείσεις την πόρτα του δωματίου στις 2 τα ξημερώματα, τόσο πιο δυνατά θα κάνει μπαμ και θα ξυπνήσει όλο τον όροφο. Energy Vibes.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ.
10: Οκ, τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
18: Travel Energy Tips.
1: Πιάσαμε τους ίδιους που λες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Μας φέρνουν τις δικές τους αγαπημένες προτιμήσεις και προορισμούς. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω και θα σας ταξιδέψω στην μαγική Ιρλανδία. Εκεί το 2006 η Στέφανη Τσάσταϊν και ο σύζυγός της έψαχναν έναν προορισμό για το μήνα του μέλητος. Η Στέφανη δεν είχε ταξιδέψει ποτέ σε διεθνή μέρη. Επέλεξαν την Ιρλανδία επειδή είχαν ακούσει υπέροχα λόγια για το τοπίο, όσο και την ιστορία της. Η Στέφανη λοιπόν, που τώρα είναι ιδρύτρια στο Infinity Ireland Travel, δήλωσε στη HuffPost ότι ήταν ξετρελαμένη από τη στιγμή που κατέβηκε από το αεροπλάνο. Ανυπομονούσε περισσότερο για τις εμβληματικές τοποθεσίες όπως τα Cliffs of Moher και το Εθνικό Πάρκο Killary, ενώ ήταν εντυπωσιακά όλα όσα συνάντησε, ήταν οι άνθρωποι και οι τοπικές τοποθεσίες που κατέληξαν να τις μείνουν περισσότερο αξέχαστες. Αυτή και ο σύζυγός της περνούσαν εντυπωσιακά τις ημέρες τους ανάμεσα σε μικροσκοπικά καταστήματα, επισκεπτωμένοι παλιές μικροσκοπικές pubs και ανακαλύπτοντας κρυμμένα στολίδια που δεν υπήρχαν στους οδηγούς τους, όπως ένα πέτρινο φρούριο του 300 μετά Χριστό που βρίσκεται στη μέση ενός χωραφιού ενός αγρότη. Μέσα από εκείνο το ταξίδι και μερικές επισκέψεις, η Στέφανη αποφάσισε να βοηθήσει και άλλους να γνωρίσουν την αυθεντική τοπική Ιρλανδία. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν στην Ιρλανδία συχνά προσπαθούν να γυρίσουν όλα τα εμβληματικά αξιοθέατα. Η ίδια ενθαρρύνει τους ανθρώπους να πηγαίνουν με πιο αργούς ρυθμούς ώστε να έχουν χρόνο να γνωρίσουν τους ντόπιους, να περιπλανηθούν σε λιγότερα γνωστά σημεία και να αφήσουν χώρο για μία ακόμα περιπέτεια. Αν λοιπόν η Στέφανη δεν σας έπεισε, μπείτε στο διαδίκτυο να μάθετε περισσότερα πράγματα για την Ιρλανδία και εμείς θα σας ευχηθούμε bon voyage!

Λοιπόν, μεγάλη ερώτηση και μεγάλη απορία. Ποιος είναι επιτέλους ο Ζαν Φιλ? Αν τελευταία βλέπετε στα social media έναν περίεργο τύπο στο Παρίσι, με ξανθό καρέ, στριφτό μουστάκι και

καρό κουστούμι. Συνήθως στέκεται και μπροστά στον πύργο του Άιφελ και ξαφνικά αρχίζει να ρίχνει μπουνιές στον αέρα. Μην ανησυχείτε, δεν χάλασε το κινητό σας. Είναι ο Ζαν Φιλ, ένας viral χαρακτήρας που εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο και μέσα σε λίγες ημέρες συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Πιθανότατα δεν υπάρχει καν. Οι αναφορές τον θέλουν δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη και κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιος βρίσκεται από πίσω. Και επειδή το ίντερνετ δεν ξέρει πότε να σταματήσει, εμφανίστηκε μέχρι και με coin, έτσι με το όνομά του. Δηλαδή φτάσαμε στο 2026, ένας άνθρωπος που πιθανόν δεν υπάρχει κάνει πράγματα που δεν βγάζουν κανένα νόημα και γίνεται διάσημος. Εντάξει, influencer είναι, τι άλλο θέλει.

Και κάπως έτσι η πέμπτη μας εδώ στα Energy Vibes φτάνει στο τέλος της. Σήμερα κάναμε βολτίτσα στην ιστορία της 15ης Οκτωβρίου. Θυμηθήκαμε ότι ο Michael Jordan αποσύρθηκε, επέστρεψε, ξανά αποσύρθηκε και ξανά επέστρεψε. Άνθρωπος που προφανώς δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θέλει σύνταξη ή θέλει να συνεχίσει. Ρίξαμε μια ματιά στις σχέσεις των ζωδίων, ταξιδέψαμε μέχρι την Ιρλανδία και γνωρίσαμε πριν από λίγο τον Jean Phil, τον viral τύπο που τελικά μπορεί να μην υπάρχει καν. Και κάπου εδώ, πριν φύγουμε, κρατήστε το σημερινό μας φθινοπορεινό απόφθεγμα. Η πέμπτη του φθινοπόρου είναι σαν τη ζακέτα. Μπορεί να μη σε ενθουσιάζει όταν τη βλέπεις, αλλά ξέρεις ότι κάπου εκεί κοντά έρχεται το Σαββατοκύριακο. Οπότε σήμερα δεν βιαζόμαστε, δεν γκρινιάζουμε και κυρίως δεν αναλαμβάνουμε τίποτα καινούριο που μπορεί κάλλιστα να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αύριο επιστρέφουμε με την ωραιότερη λέξη του εργασιακού λεξικού. Παρασκευή. Μέχρι τότε χαμόγελο, μουσική και υπομονή. Μια Πέμπτη έμεινε, μην τη φοβάστε. Είναι η Παρασκευή με πολιτικά. See you tomorrow!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκι.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Okay.
7: Okay, τι?
8: Okay, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό, αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
10: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
11: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
10: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
11: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή, θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
10: Βουδουλάκη.
11: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
10: Έναν χώρο. Που ζει μαζί σου.
11: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
10: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Okay.
4: Okay, τι?
5: Okay, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή με την οποία εισέρχεται στην αγορά φέτος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στην Καβάλα η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,53 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Πρατηρούχων του Νομού, Φώτη Πούλο. Όπως επισημαίνει μιλώντας στο kavalanews.gr, ακόμα δεν έχουν πάρει όλοι οι πρατηριούχοι καύσιμα για να διαμορφωθούν τελικές τιμές. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν μέχρι τώρα, η μέση τιμή θα διαμορφωθεί στο 1,53 ευρώ για το νομό Καβάλας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν και δεν είχε ανακοινωθεί η επιδότηση στην Αντλία τις προηγούμενες ημέρες, η μέση τιμή σήμερα θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Τόνισε επίσης πως η συγκεκριμένη τιμή αφορά αποκλειστικά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οπότε τα μέτρα θα επανεξεταστούν. Τόνισε επίσης πως η συγκεκριμένη τιμή αφορά αποκλειστικά μέχρι. Ο κύριος Πούλος πάντως προέβλεψε ότι περιμένει τους καταναλωτές ένας δύσκολος χειμώνας, καθώς σε όλους τους τύπους θέρμανσης οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα. Όσον αφορά στην επιδότηση τώρα, η πλατφόρμα My Thermancy αναμένεται να ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου, με την πρώτη πληρωμή να υπολογίζεται να γίνει στις αρχές Δεκέμβρη. Η Καβάλα και η Θάσος πρωταγωνιστούν στο τουριστικό χάρτη του 2027. Η Καβάλα ξεχωρίζει στις νέες στρατηγικές κινήσεις, καθώς μέσω του αεροδρομίου η Θάσος εντάσσεται για πρώτη φορά στο χαρτοφυλάκιο της Jet 2 Holidays. Το αεροδρόμιο της Καβάλας θα αποκτήσει νέα απευθείας κανάλια με τη Βρετανική αγορά σε μία πτήση την εβδομάδα από τον Μπέρμιγχαμ και το αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου, αλλά και δύο πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ. Παράλληλα, η TUI, ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός tour operator, εντάσσει επισήμως τη Θάσο στο βρετανικό χαρτοφυλάκιο για το 2027. Κανονικά διεξάγονται από το πρωί τα δρομολόγια των πλοίων ανοιχτού τύπου στην πορθμιακή γραμμή Καβάλας Πρινού. Αύριο διακοπή ρεύματος 8 με 3 στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, από την αρχή της οδού Ελευθερίας και τη συμβολή των οδών Αναγεννήσεων και Αριστίδου Στάνη. Νέα Ηρακλίτσα, περιοχή κοντά στα νεκροταφεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ χθες από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίκησε με σκορ 88-68 την Τερτώνα για το EuroCup.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, στο θρακικό βόρειο έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 17 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκι.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: 5 και 5 στο κόκκινο.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 5η, 15 Οκτωβρίου σήμερα αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να θέλει να του πούμε και ευχαριστώ για τις υψηλότερες τιμές. Οι οικογένειες πληρώνουν έως και 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Και φυσικά όσα ανακοινώνουν είναι για την Αθήνα. Στην περιφέρεια θα είναι ακριβότερο, ενώ η τιμή θα εξαρτηθεί και από την ποσότητα. Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι κάθε χρόνο λιγότερα νοικοκυριά βάζουν πετρέλαιο. Φυσικά αυτό θα επηρεάσει και τις τιμές στα ράφια. Στο μεταξύ, τα επίσημα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ για την ηλικιακή κατανομή των μισθωτών της περίοδου 2019-2026 αποδομούν το κυβερνητικό αφήγημα περί ποιοτικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Όπως αποκαλύπτεται, η αγορά εργασίας στηρίζεται όλο και περισσότερο στους πολύ νέους, 15 με 19 ετών παρακαλώ, τα 15χρονα, και τους συνταξιούχους, τους ηλικιωμένους, την ώρα που ο πυρήνας του παραγωγικού πληθυσμού συμπιέζεται δραματικά. Κατά τα λοιπά, η Kimberly φεύγει, ο Hack έρχεται, αλλά οι business είναι ίδιες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο στον ήχο. Αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγαρής. Ο Σωτήρης Καψόχας δεν θα έρθει σήμερα, μετά το χθεσινό 3-1 αποφάσισε να μείνει σπίτι του, να περάσει εκεί τη στενοχώρια μετά τη χθεσινή ήττα της ΑΕΚ. Λοιπόν, έχει μια υποχρέωση και δεν θα είναι μαζί μας σήμερα, αύριο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-0059. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις εφημερίδες, να δούμε ποια είναι τα θέματα που έχουν σήμερα, τα βασικά τους θέματα, να αρχίσουμε έτσι όπως έρχονται, από την, όχι αλφαβητικά, από την κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις, οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες, και πώς να μην είναι τώρα όταν τα ποσοστά δείχνουν πολύ χαμηλά, λογικό είναι να θεωρούν ότι μάλλον δεν θα εκλέγουν, οπότε πρέπει να πιέσουν, γιατί πώς θα πάνε να κάνουν προεκλογικό αγώνα στην περιφέρεια και πώς να εμφανιστούν τα Σαββατοκύριακα εκεί. 5η σήμερα κυκλοφορεί το ποντίκι, το μαρτύριο της Σταγόνας, με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα, θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμάρας. Και ένα σκίτσο που έχει το ποντίκι με την Kimberly και τον Μητσοτάκη και λέει «Άνθρακας ο Αργυρός». Λοιπόν, να περάσουμε στα νέα. Κίνηση θέρμανση, πόσο θα κοστίσει? Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά, δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά, αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 και επίδομα θέρμανσης συν 30 λεπτά. Ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί. Το πετρέλαιο είναι πολύ ακριβότερο, σχεδόν 40% παραπάνω θα πληρώσουμε φέτος για το πετρέλαιο. Και έρχεται και ο Μητσοτάκης να μας πει τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω, ενώ υπάρχουν τρόποι. Και με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδειχτεί αυτό, ότι υπάρχουν τρόποι. Η απογευματινή 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Άνω Λιώσια 800.000 ευρώ έκανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΑ. Στο Ζεβίρι 1.050.000 έκαναν τους Σωτήρες. Στην Κρήτη 140.000 χρήματα για δίθεν τροχέα και στη Φθιώτιδα 95.000 λογιστές Μαϊμού. Η Καθημερινή στην τελική ευθεία για το καλώδιο. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα που έχει η Καθημερινή. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί εδώ στο κόκκινο και με τους ειδικούς. Ο Ελεύθερος Τύπος, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο με 0,40 ευρώ επιδότηση από το κράτος, δηληστήρια αυξημένο κατά 30% το επίδομα και κρυφό μπόνους με σε 165.000 συντάξεις μάλιστα. Αυτά από την απογευματινή που προφανώς τα κάνει όλα καλά η κυβέρνηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, στο site της εφημερίδας των συντακτών, τώρα που φτάσαμε στην εφημερίδα τη συγκεκριμένη, να δούμε το πρωτοσέλιδο, υπάρχει μια εκδήλωση που έκανε η εφημερίδα με εινοπαραγωγούς. Πραγματικά το διάβασα νωρίτερα, πριν μπω στο στούντιο, ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, μια πολύ καλή εκδήλωση και πραγματικά έχω πει 100.000 φορές ότι το ελληνικό κρασί θα πρέπει να είναι δίπλα στις πιο ακριβές σαμπάνιες του εξωτερικού, αλλά στα ξένα σούπερ μάρκετ. Αλλά ποιος να τα κάνει αυτά? Ο Σχοινάς, ο Μητσοτάκης, ποιος να δώσει αυτή τη σημασία? Η εφημερίδα Δημοκρατία, χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποπομπή Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Η εστία, απικία και με σφραγίδα. Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στη Θεσσαλονίκη. Ο ριζοσπάστης, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διηληστήριων. Αυτό τώρα που λέει και ο ριζοσπάστης, ξέρετε, καμιά φορά, επειδή βγαίνουν και λένε ότι να, εμείς φορολογήσαμε τα διηληστήρια, δεν ξέρω εγώ, υπερκέρδη κτλ. Με το χαμηλότερο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκτός αυτού, κάνουν και το άλλο. Τους παίρνει 300 εκατομμύρια, ας πούμε, από τη μία τσέπη και τους δίνει 600 από την άλλη τσέπη. Πάλι σε βάρος του ελληνικού λαού. Επικοινωνιακά όμως έχει κάνει τη δουλειά του. Έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη. Λοιπόν, η εφημερίδα Voice, φάκελος η Εύβοια στο έλεος του Σπανού. Με το που λένε του Κώστα Μπακογιάννη, 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται, λέει η εφημερίδα. Political, οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές, 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντύνει το ενεργειακό κόστος. Ο λόγος σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, το μανιφέστο, εμφύλιος στο Πασόκ για την Γκράβα. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες και πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Φλωράτο, να δούμε τι είναι αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και που δεν μπορεί να κάνει και τίποτε περισσότερο, όπως αρέσκεται να λέει. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είναι πολύ αποτελεσματικά πέρσι ή πρόπερσι, ίσως. Φέτος όμως δεν αρκούν. Αυτό το χειμώνα τα νοικοκυριά, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση, ναι, οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης θα βρεθούν αντιμέτωπα με εφιαλτικές αυξήσεις που φτάνουν έως και το 46%. Από 36-46, ανάλογα φυσικά την ποσότητα αγοράς, τον ομό και κάποιες ειδικότερες εκπτώσεις που μπορεί να κάνει κάποια εταιρεία εμπορίας. Όλα αυτά εκτός χειρότερου απρόοπτου. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η μέση τιμή πανελλαδική θα είναι 1,55 ευρώ. Τον περσινό Οκτώβριο ξεκίνησε με 1,10. Όποιος έδινε 1.100 ευρώ για έναν τόνο πετρέλαιο πέρσι, τώρα θα δώσει 1.550 ευρώ. 450 ευρώ περισσότερα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος μας ακούει το μέγεθος, θα έλεγα σε εισαγωγικά, της καταστροφής απέναντι σε τι βρισκόμαστε. Όλο αυτό, Γιώργο, είναι βεβαίως μια απόρρια της άφησης των διεθνών τιμών των καυσίμων, των συνεπειών των πολέμων που γίνονται, της κρίσης με το Ορμούζ και τα λοιπά. Είναι όλη αυτή η ιστορία που παρακολουθούμε όλοι. Ωστόσο, είναι και αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται στη χώρα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει την ίδια πολιτική απέναντι στα καύσιμα και στη φορολόγησή τους. Η Φινλανδία και η Ελλάδα παραμένουν σταθερά στην κορυφή της Ευρώπης, ναι, όσον αφορά το συνολικό ποσοστό φόρων, ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ, λοιπά, τέλη, που ενσωματώνεται τελική τιμή της βενζίνης και στα άλλα καύσιμα.
0: Θα υπάρχει, Γιώργο, ναι, ολοκλήρωσε και να σε ρωτήσω γιατί ρωτάει κάτι μια φίλη ακροάτρια.
1: Οι φόροι στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 51% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στο πρατήριο.
0: Ναι. Για τώρα, πέρα, μας έχουν πει κάτι για φυσικό αέριο, τι θα γίνει?
1: Το φυσικό αέριο δεν το έχουν αναφέρει. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το τελευταίο κλείσιμο του φυσικού αερίου είναι εφιαλτικό και αυτό. Ναι. Δηλαδή έχει φτάσει τα 87 δολάρια ανά γιγαβατόρα, αν θυμάμαι καλά έτσι τα μετράνε, 87 δολάρια, όταν είχε φτάσει το 84 και ίδρωναν όλο το κύκλωμα, τέλος πάντων. 87 δολάρια. Δηλαδή τώρα, και αυτό επηρεάζει την ηλεκτρική ενέργεια, ειδικά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, συνδεόμαστε με το φυσικό αέριο, μπαίνουν μέσα οι μονάδες, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Υπολογίζεται η ακριβότερη τιμή για να μπορούν όλοι να είναι σε ετοιμότητα, να δίνουν στο σύστημα κτλ. Πετάμε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και είναι σίγουρο ότι αυτό επιβαρύνει όλη την αλυσίδα. Δηλαδή αυτά τα 87 δολάρια θα τα δούμε με ακριβότερη τιμή στο ράφι μας.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Αυτό σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Είπε στην αρχή κάποια νούμερα για τις επιδοτήσεις στα 40 λεπτά που είναι 20 λεπτά από το κράτος και 20 λεπτά από τις εταιρείες διήλυσης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Καταλαβαίνεις ότι αν ας πούμε πάει το πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο, αν κάνει κρύο και πάει, ξέρω εγώ, και οι αγορές δουν ότι δεν ξέρω εγώ υπάρχει πρόβλημα και πάει 20 λεπτά πιο πάνω, θα μιλάμε τότε για μέση τιμή 1,75, αν δεν υπάρξει αναπροσαρμογή της παρέμβασης. Και μιλάμε και για κάτι άλλο, Γιώργο. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Η επιδότηση που δίνεται στην αντλία ή το επίδομα θέρμανσης, το οποίο το αυξάνουν κατά 30%, αλλά δεν αρκεί για να καλύψει τις διαφορές, είναι ένα φάρμακο για το σύμπτωμα. Και αυτό το φάρμακο δεν αρκεί. Είναι μια ασπιρίνη, όπως είπα.
0: Και τώρα, Γιώργο, φαντάσου τώρα, φυσικό αέριο, ενέργεια, 40% επάνω σε 3 ημέρες, 4. Στα ράφια θα δούμε αυτές τις τιμές. Δηλαδή πλέον σηκώνει ο κόσμος τα χέρια ψηλά, έτσι.
1: Ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος, περικυκλωμένος από την ακρίβεια. Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί, νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός, να παρέμβει αποτελεσματικά, γιατί δεν θέλει να αγγίξει κέρδη, δεν θέλει να αγγίξει συμφέροντα, δεν θέλει να αγγίξει έναν τρόπο που αυτή θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος. Δυστυχώς όμως αφήνει λίγα στους πολλούς, πολλά στους λίγους, και έτσι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και είμαστε και στην αρχή της κατάστασης.
0: Ναι, ναι. Σήμερα δεν αρχίζει η διάθεση.
1: Για να σκεφτούμε τον Ιανουάριο τι θα γίνει.
0: Oh.
1: Ήδη τα σούπερ μάρκετ έχουν δεχτεί από προμηθευτές ανανεώσεις τιμών.
0: Ναι.
1: Και είναι πράγματα που έχουν γραφτεί και υποθεί.
0: Οι συμφωνίες κυρίων. Οι συμφωνίες κυρίων τι απέγιναν?
1: Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω, από αυτούς που μας ακούνε και αυτούς που δεν μας ακούνε, που έχει πάει στο σούπερ μάρκετ και έχει ανακουφιστεί από αυτή τη συμφωνία. Δεν φτάνουν τα λεφτά με τίποτα. Έχουμε φτάσει, δηλαδή έχουν ξεπεραστεί τα όρια κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και δεν το έχουν καταλάβει αυτοί που πρέπει να το καταλάβουν.
0: Και παίρνανε βέβαια στον κόσμο ότι τι άλλο να κάνουμε, αυτό μπορούμε και τα λοιπά. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε να κάνουμε.
1: Αυτό που περνάει στον κόσμο είναι το παραμύθι. Έχω και άποψη για το ποιος το έκανε στην κυβέρνηση που ήξερε πώς σκέφτεται ο κόσμος. Ότι φυσικά και δεν αρκούνε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε στο πλευρό σας.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πρέπει οπωσδήποτε η ανάπτυξη να έρθει και σε εσάς. Δημιουργία μιας ελπίδας, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Αλλά η ελπίδα δυστυχώς δεν τρώγεται.
0: Σε καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζουν τα δηληστήρια. Λες δηληστήρια σε κυβερνητικό στέλεχος και ψάχνουν το λεξικό. Α, δεν τι σημαίνει, δεν ξέρουν.
1: Δεν μειώνω τους φόρους στον ειδικό φόρο, γιατί θα πέσει έξω το κράτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα πέσει έξω το κράτος, είναι υπερπλεονάσματα, 9,5 δις ευρώ που βγήκε ο Νίκος ο Παπάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται, ρε παιδιά? Συγγνώμη για την λαϊκότητα της έκφρασής μου, αλλά δεν είναι δυνατόν από τη μία να εμφανίζεις μια εικόνα υπεραποδόσεων της οικονομίας, ότι είμαστε πάνω από το διπλάσιο της ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωζώνη, ότι έχουμε μείωση στο δανεισμό μας γιατί πάμε πάρα πολύ καλά, μειώνουμε το χρέος μας, μας επιβραβεύουν οι ξένοι οίκοι, και απ' την άλλη ο κόσμος ας πούμε να περιμένει την ελπίδα στα στραγάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ήταν ο συνάδελφος Γιώργος Φλωράτος. Κάθε πρωί μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο για να παραγγείλεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ,
10: τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
15: Auto Center Service. We'll be right back.
16: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
17: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
16: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
17: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
16: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
17: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Ακούς αυτά που ακούς στα μέσα ενημέρωσης και κρύβουν θέματα που πρέπει να αναδεικνύουν, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να, βλέπεις και με την Κίμπερλι, έχει έρθει το FBI εδώ πέρα. Έχουν βρει πλαστά τιμολόγια στο ΝΑΤΟ. Τρέχουν εκεί, κάνουν ράνουν εδώ και βόρεια. Σε όλο τον κόσμο μπορεί κάτι να είναι σκάνδαλο, στην Ελλάδα είναι και βόρεια. Και ο Νίκος, όταν μένει 400 χρόνια σκλαβωμένο δραγιάς για να μην ξεβολευτείς, τότε σημερινή κοτσαμπάσιδες δεν πρόκειται εύκολα να ξεσηκωθεί ο λαός, λέει ο Νίκος. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα και με τον Γιώργο Φλωράτο ότι όλο αυτό θα το δούμε στα ράφια και ότι δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος και είδε φθηνότερες τιμές με τη Συμφωνία Κυρίων, που κάτι μπορεί να αυξήθηκε 200% και ξαφνικά με τη Συμφωνία Κυρίων να μειώθηκε 5% και αυτό να το πουλούν για έκπτωση. Μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων, λες και η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει, θέλει την Συμφωνία Κυρίων. Να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
20: Σας ημέρα, κύριε Βούλγαρη, καλημέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
19: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, εδώ γίνεται της κακομοίρας. Τώρα επιτρέψτε μου τη φράση, με το πετρέλαιο, με το αέριο και όλα αυτά θα τα δούμε στην τσέπη μας, όχι μόνο με πίσω του πετρελαίου θέρμανσης ή του φυσικού αερίου ή στο βενζινάδικο, αλλά και στο ράφι.
20: Στο ράφι, κύριε Βούλγαρη, ήδη τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει και τους προηγούμενους μήνες και τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως θυμάστε, τον Ιούνιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους φορείς, την Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, την Βιομηχανία Τροφίμων, τις Πολυεθνικές, τον ΣΕΒ, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, έγινε μια συμφωνία σε ανώτατο επίπεδο, μια εθνική εθελοντική συμφωνία, όπου αυτό το οποίο συμφωνήσανε ήταν να μειώσουν τις τιμές από 5% και πάνω. Αυτό και με στόχο να καταργηθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό έγινε πράγματι. Καταργήθηκε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Εκείνη η συμφωνία όμως η οποία είχαν κάνει ήταν ότι θα ξεκινήσει με τις τιμές οι οποίες θα αναγράφονται στο ράφι και στα ψυγεία των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία στις 27 Αυγούστου. Από αυτή την ημερομηνία η τιμή θα προσδιορίζεται και από εκεί θα ξεκινάει η μείωση τιμής. Στις 27 Αυγούστου αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι πάρα πολλά προϊόντα, κωδική και προϊόντα και τροφιμακή είδη πρώτης ανάγκης επιστρέψανε στην αρχική τους τιμή. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζετε οι καταναλωτές, κύριε Βούλγαρη, είναι όταν μια εταιρεία, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ πουλάει τα προϊόντα της, πάντα ή σχεδόν πάντα τα έχει σε προσφορές. Για παράδειγμα, να πω ένα προϊόν το οποίο έχει αρχική τιμή 1 ευρώ, το πουλάει σε προσφορά 70 λεπτά. Ναι. Τώρα τι έκανε αυτή η αλυσίδα? Το επέστρεψε στην αρχική της τιμή στο 1 ευρώ και από το 1 ευρώ μείωσε 5% 10%. Δηλαδή το αγοράζαμε από 70 λεπτά 95 ή 90 ή 80 λεπτά. Δηλαδή ακριβότερα από ό,τι το αγοράζαμε πριν γίνει αυτή η εθνική εθελοντική συμφωνία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το γεγονός του ότι αυτό που λέει και δείχνει η πλατφόρμα το πόσο κάνει, μας λέει το ποσοστό μείωσης. Ναι. Δεν μας λέει όμως την τιμή. Από πού το μείωσε 5%, 8%, 10%. Ποια ήταν η προηγούμενη τιμή για να δούμε αν πράγματι έγινε μείωση. Το τρίτο είναι ότι μας είπαν ότι δεν θα υπάρχει προϊόν κάτω από 5%. Εάν θα μπείτε και σήμερα στην πλατφόρμα το πόσο κάνει στην κατηγορία νοπά κρέατα, θα δείτε τους 6 κωδικούς τις τελευταίους, οι οποίοι είναι σε ποσοστό μείωση 2%. Αυτό από πού απορρέει από τη συμφωνία ότι μπορεί να κάνει μείωση 2% και να μπει μέσα σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Επίσης το ίδιο συμβαίνει άμα θα πάτε και στην κατηγορία γαλακτοκομικών και στην κατηγορία πυροκομικών.
19: Υπάρχει, επίσης, ναι παρακαλώ.
20: Επίσης, αυτό το οποίο μας είπανε ήταν ότι δεν θα συμμετέχουν σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και σχολικά προϊόντα. Το βλέπουμε εξάλλου ότι στην πρωτοβουλία δεν συμμετέχουν παραπάνω από 3 συνόλου 18 αλυσίδων σούπερ μάρκετ στα σχολικά προϊόντα. Και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι μοναδικά. Δηλαδή, κάθε εταιρεία έχει τα δικά της προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δεν μπορεί να τα πάρει από όλα τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτό το λόγο δεν θα μπαίνανε μέσα. Παρ' όλα αυτά μπήκανε μέσα. Αν κάνουμε μια πρόσθεση, τα σχολικά προϊόντα που δεν θα μπαίνανε και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που δεν θα μπαίνανε, αυτά αριθμούν περίπου το 50% των κωδικών που συμμετέχουν στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία.
19: Και βέβαια υπάρχει και το τρίκ της μείωσης της ποσότητας, έτσι. Που είναι εδώ ναι, και βεβαίως, πάρα πολύ καιρό αυτό, έτσι.
20: Και αυτό συνεχίζεται και τώρα. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα. Βλέπουμε για παράδειγμα γιαούρτια που ήταν 200 ή 220 γραμμάρια να έχουν γίνει 180 γραμμάρια, να έχουν γίνει 160 γραμμάρια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διάφορα επιδόρπια ριζόγαλα, κρέμες, βρεφικές και οτιδήποτε άλλο, που πράγματι μειώνεται το περιεχόμενο. Και αυτό, προσέξτε, δεν σημαίνει μείωση περιεχόμενου και μείωση τιμής.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Τι μας λένε? Μας λένε ότι μειώνουν το περιεχόμενο για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις. Δηλαδή για να κάνουν μικρότερες αυξήσεις, όχι για να κάνουν μειώσεις των τιμών.
19: Στο μεταξύ, αυτό περί εθελοντικής συμφωνίας κυρίων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση, πάει και παρακαλάει τους σούπερ μαρκετάδες, παιδιά κάντε κάτι. Δηλαδή σήμερα, ειλικρινά, ό,τι μηνιάτικο και να έχει κάποιος, άντε δύο εβδομάδες παραπάνω πώς. Πετρέλαιο δεν θα βάλει, βενζίνη δεν θα βάλει. Τι θα γίνει τελικά, ας πούμε, στην κατοχή μας?
20: Αυτό το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε και το διαπιστώνει όλος ο κόσμος. Αν πάτε την τρίτη εβδομάδα του μήνα στα σούπερ μάρκετ, θα δείτε ελάχιστο κόσμο να μπαίνει μέσα στα σούπερ μάρκετ λόγω της έλλειψης χρημάτων και της μείωσης αγοραστικής δύναμης της οποίας υπάρχει και στους εργαζόμενους αλλά και στους συνταξιούχους πολύ περισσότερο. Και αυτό το οποίο μας είπανε, όπως είδατε και έχουν ανακοινώσει για το 2027 η κυβέρνηση, μας μιλάει για μεικτή αύξηση στους συνταξιούχους, 2,8% μεικτή αύξηση. Ναι. Όταν σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο θέρμανσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά, αυξήθηκε κατά 41%. Δηλαδή υπολείπεται μεικτά 38% της αγοραστικής δύναμης του συνταξιούχου για να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης.
19: Και όλο αυτό βέβαια θα δούμε και νέες αυξήσεις τώρα, έτσι, γιατί θα έχουν και τη δικαιολογία.
20: Όχι, τις έχουμε δει ήδη από την 1η Οκτωβρίου, από το 2ο 15ο Σεπτεμβρίου και το 1η Οκτωβρίου σε γαλακτοκομικά, πυροκομικά, στο Ισιπέτα, στο λευκό τυρί, στα σιτηρά όπως είναι το ψωμί του τόστ, οι φρυγανιές, τα κράκερ, τα κριτσίνια, τα διάφορα προϊόντα τα οποία προέρχονται από το σπάρι. Το οποίο βεβαίως είναι αδικαιολόγητες οι αυξήσεις. Αδικαιολόγητες οι αυξήσεις τα λεφτά τυριά λόγω του ότι το αγελαδινό γάλα το πουλάει ο αγελαδοτρόφος από τα 53 έως τα 55 λεπτά, όσο το πουλάγε θα έλεγα και πέρσι. Αδικαιολόγητες οι αυξήσεις στα σιτηρά, γιατί ο παραγωγός το πουλάει το στάρι το σκληρό στα 18 λεπτά ενώ πέρσι το πουλάγε 20, το μαλακό το πουλάει στα 15 με 16 λεπτά ενώ πέρσι το πουλάγε στα 17. Αυτές λοιπόν μειωμένες οι τιμές του παραγωγού, αυτό σημαίνει αφανισμό του πρωτογενού τομέα και αυξημένες τιμές στον καταναλωτή. Αυτά δεν συμβαδίζουν και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει έλλειψη του ελεκτικού μηχανισμού στην αγορά να ελέγξει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Από το χωράφι μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι.
19: Ναι, αλλά δεν μπορεί να τα συζητάμε αυτά 7 χρόνια, κύριε Ραυτόπουλε. Και για να μην υπάρχουν ακόμη ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω κάνετε και με τη ΓΕΣΕ μια κίνηση.
20: Αυτό ήθελα να πω. Κάνουμε μια πανεθνική καμπάνια σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, πρωτοβάθμια σωματείο και τους φορείς, επιστημονικούς φορείς, αυτοδιοικητικούς φορείς και καλούμε και όλους τους φορείς της χώρας μας όπως είναι η ΓΕΣΕΒΕ που η οποία αποτελεί και την ραχοκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι το 92% της οικονομίας μας στηρίζεται στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Καλούμε όλους τους κλάδους και όλους τους συναδέλφους, όλους τους εργαζόμενους και τις συνταξιοδοτικές οργανώσεις να συμμετέχουν σε αυτήν την καμπάνια για να δείξουμε επιτέλους ότι εμείς οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι πολίτες αυτής της χώρας έχουμε τη δύναμη να μειώσουμε τις τιμές, να περιορίσουμε την ακρίβεια και να πατάξουμε την εσχροκέντεια.
19: Μακάρι να γίνει, αλλά ξέρετε, φτάνουμε σε ένα σημείο γιατί, λέω για την κυβέρνηση, γιατί όταν μια εταιρεία πηγαίνει στο χωράφι και του λέει κοίτα, αυτό και άμα σ' αρέσει, αυτό θα στο πάρω και άμα σ' αρέσει, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τον αγρότη ή από τον κτηνοτρόφο.
20: Εδώ, λοιπόν,
19: αυτή η εταιρεία όμως είναι θυγατρική μια άλλη εταιρεία, η οποία πουλάει όσο θέλει στην άλλη εταιρεία. Και άλλη μια θυγατρική είναι το σούπερ μάρκετ και πουλάει όσο θέλει το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ο ίδιος με θυγατρικές ελέγχει την αγορά και την τελική τιμή. Και στο τέλος σου λέω και έξοδα, γιατί πληρώνω ακριβό ενίκιο. Ναι, μόνο που η εταιρεία που έχει το ακίνητο είναι επίσης θυγατρική. Τώρα τι να πούμε για την κυβέρνηση αυτή. Δεν τα ξέρουμε εμείς, αλλά τα ξέρει η κυβέρνηση.
20: Έτσι είναι, όπως θα λέτε κύριε Βούλγαρη, και να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα που υπήρχε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ, ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε στην βιομηχανία 95 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να την επιδοτήσει για την ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια η οποία καταναλώνει, η οποία είναι πολύ μεγάλο κόστος για τις βιομηχανίες. Και μάλιστα τα έδωσε το 50% αυτών αναδρομικά από 1η του 2026 για το πρώτο εξάμηνο. Και το ερώτημα, το οποίο ρητορικό βεβαίως το καταλαβαίνετε, τίθεται από εμάς, είναι αναδρομικά θα επιστρέψουν στους καταναλωτές τις αυξήσεις οι οποίες έχουν γίνει από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο.
19: Για να δούμε. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
20: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βούλγαρη, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
19: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος. Να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων με διαδοχικές συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις σε πόλεις της χώρας έως και τις αρχές Νοεμβρίου. Οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να διεκδικούν ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματός τους, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, αυξήσεις στις αποδοχές τους και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μετά τις χθεσινές κινητοποιήσεις στην Αθήνα και την Πάτρα, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται σήμερα στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι έως τώρα παρεμβάσεις δεν καλύπτουν τις απώλειες που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι, ενώ ζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενίσχυση της δημόσιας υγείας, προστασία

πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου. Λοιπόν, μιλάμε για μια κυβέρνηση, το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί ότι πρόκειται για τη χειρότερη κυβέρνηση, χειρότερη και από τον πατέρα του είναι αυτή εδώ, στη μεταπολίτευση, δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα. Ενώ υπάρχει όλος αυτός, το γύρω-γύρω, όλη αυτή η παρέα, στην υγεία, στην παιδεία, από εδώ, από εκεί, που βγάζουν εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα δηλαδή που παίρνουν αυτοί οι λίγοι, οι φίλοι και οι κολλητοί, είναι χρήματα που πρέπει να πάνε στον ελληνικό λαό, όχι στους κολλητούς. Και βλέπεις, φέρνει νύχτα τροπολογία που τι κάνει με την τροπολογία αυτή, αθωώνει, αμνηστεύει, όπως θέλετε πείτε το, αυτούς που έχουν πάρει τα χρήματα από τον ΟΠΚΕΠΕ, αυτοί που αποδεδειγμένα έχουν κλέψει, βγαίνουν λάδι. Και σε λίγο θα μας κουνάνε και το δάχτυλο. Αυτό το πράγμα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν κάνει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι εργαζόμενοι στο Αττικόν, όπως έλεγα, μέσα στις πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου, σε ράτζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου, νοσηλεύτηκαν 1.300 ασθενείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ΤΕΠ παραμένουν για νοσηλεία έως και 40 ασθενείς μετά από κάθε εφημερία. Σύμφωνα με όσα σημειώνει το Σωματείο στη σχετική ανακοίνωση, οι αριθμοί αποτυπώνουν την αλήθεια για το καλύτερο ΣΥ εντός εισαγωγικών όλων των εποχών, δηλαδή μια απαράδεκτη πραγματικότητα. Καταγράφηκαν συνολικά 7.700 προσελεύσεις και 2.000 εισαγωγές. 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντα στους διαδρόμους. Λοιπόν, μετά από κάθε εφημερία υπάρχουν 100 έως 140 ράντζα. Αντιλαμβάνεστε για ποιο πράγμα μιλάμε, για το Αττικόν τώρα, έτσι. Ποια είναι η εικόνα. Και έρχεται και λέει, ξέρεις αυτό το επίδομα με τους συνταξιούχους και τα λοιπά, ή δεν σου βάζω, πώς να το πω, πρόστιμο, πέναλτι που δουλεύεις και είσαι συνταξιούχος. Μα τώρα τα πάει όλος 70 ετών στην οικοδομή, σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, έτσι γιατί θέλει παραπάνω χρήματα. Μα δεν του φτάνουν. Σε ποιον φτάνουν. Είδατε και με τα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ. 15χρονα και 19χρονα, 15χρονα παιδιά. Αυτή είναι η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, και το έχω ξαναπεί. Αφήστε τι λέμε εμείς. Εδώ, δείτε μόνοι σας τον κοινωνικό περίγυρο. Τον κοινωνικό σας περίγυρο. Ποιος έχει προκόψει. Ποιος έχει προκόψει από αυτή την κατάσταση. Δείτε τους συγγενείς, τους φίλους, τους γείτονες, που ποιος έχει πάει καλά. Αν δεν είναι στη ρεμούλα. Ποιος έχει πάει καλά. Δήμαρχος τροφοδοτεί, δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει σε επίπεδα να μην χρησιμοποιήσω ιταλικές λέξεις, ας πούμε. Δήμαρχος χρηματοδοτεί την εταιρεία του. Αλλάζει καταστατικό εταιρεία από υπηρεσίες υγείας, γίνεται real estate, γίνεται διαχείριση ακινήτων. Ξαναλλάζει το καταστατικό ξανά. Και ενώ είναι ο ίδιος δήμαρχος, χρηματοδοτεί την εταιρεία του. Γίνεται περιφερειάρχης, χρηματοδοτεί την εταιρεία του. Τα έχει πει για τον Πατούλη αυτά ο Πολάκης. Λοιπόν, αυτή είναι. Αυτή είναι. Λοιπόν, σχολιάστε παρακαλώ την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κατακράτηση των εδρών από τους αποχωρήσαντες. Ήταν καριερίστες. Καλημέρα, Ανέστης. Λοιπόν, θα τα πούμε, επειδή δεν έχω χρόνο τώρα, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη. Νέο pop-up, κανάλι Ματζέντα Σίνεμα 007, αποκλειστικά στη Ματζέντα TV από την Telecom από 1η έως 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφημερώματα του Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του Φρασέζ και του εμβληματικού Κάκου. Λοιπόν, πάμε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνή οφθαλμική χειρουργική επέμβαση θεωρείται η αφαίρεση του καταράκτη σε ηλικιωμένα άτομα. Ωστόσο, μήπως θα πρέπει να θέτουμε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις πριν προβούμε στη χειρουργική επέμβαση του καταράκτη? Σήμερα έχουμε κοντά μας τη χειρουργό οφθαλμίατρο Ελένη Μεσίνη. Κυρία Μεσίνη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Τι είναι ο καταράκτης και σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζεται σε άτομα νεότερης ηλικίας?
3: Μάλιστα, ο καταράκτης είναι βασικά η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού. Και εξαιτίας αυτού προκαλείται δυσκολία στην όραση, οδήγηση στο βράδυ κτλ. Τώρα, σε νεωρότερες ηλικίες, όντως, τα τελευταία χρόνια το παρατηρούμε συνέχεια. Αν εξαιρέσουμε τους παθολογικούς καταράκτες που οφείλονται σε νοσήματα που μπορεί να πάσει κάποιος, σε σαχαρώδη διαβήτη, υψηλή μυωπία, ας πούμε, μπορεί να σχετίζεται με πιο πρώιμο καταράκτη, πολλές φορές, επειδή πλέον εκτεθέμεθα πάρα πολύ στην ακτινοβολία, με τις οθόνες, με την έκθεση στον ήλιο, παρατηρείται όντως μια αυξημένη συχνότητα σε πιο νεαρές ηλικίες.
2: Και θα ήθελα
3: ότι ο γεροντικός καταράκτης.
2: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που δίνει ο καταράκτης, κυρία Μεσίνη? Δηλαδή, τι θα πρέπει να καταλάβει ένας ηλικιωμένος, μιας και από κάποια ηλικία και μετά συνήθως εμφανίζεται ο καταράκτης στα μάτια του?
3: Τα συμπτώματα συνήθως είναι η μείωση της όρασης, μείωση της οπτικής οξύτητας, δεν βλέπει καλά, βλέπει θαμπά, ανεβαίνει συνέχεια η μυωπία του, δυσκολεύεται τη νύχτα στην οδήγηση. Εκεί που έβλεπε, ας πούμε, πολύ καλά μακριά, ξαφνικά αρχίζει να βλέπει κοντά και δεν βλέπει μακριά, δηλαδή μεταβολές στη διάθλαση του ματιού. Αυτά είναι τα συνήθη.
2: Πότε χρήζει επέμβασης ο καταράκτης στα μάτια, κυρία Μεσίνη?
3: Ο καταράκτης πλέον χειρουργείται είτε επειδή παρεμποδίζει την όραση, είτε επειδή η εγχείρηση του καταράκτη πλέον αποτελεί και μια μέθοδο διόρθωσης πολύ διαθλαστικών ανομαλιών, οι οποίες δεν διορθώνονται με άλλο τρόπο, έτσι, μπορεί να χειρουργείται και σε πιο πρώιμα στάδια. Με σκοπό βέβαια την διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων του ασθενούς.
2: Εννοείται,
3: δηλαδή ένας
2: και
3: πάρα πολύ, ένας ας πούμε 55 με υπερμετροπία ή υψηλή μυωπία που έχει έναν αρχόμενο καταράκτη, μπορεί να θελήσει να το διορθώσει με σκοπό να διορθώσει και τα προβλήματα, να βγάλει τα γυαλιά του δηλαδή.
2: Τι θα πρέπει να γνωρίζει το άτομο που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση καταράκτη, κυρία Μεσίνη?
3: Καταρχήν, η επέμβαση καταράκτη, όπως το είπατε, είναι μια επέμβαση, έτσι, με όλες τις δυνατές επιπλοκές μιας παρέμβασης στο μάτι, της αφαίρεσης του κρυσταλλοειδού φακού και την τοποθέτηση ενός ενδοφακού. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να γνωρίζει είναι ότι δεν κάνουμε, έτσι, πώς να το πω, αψήφιστα, δεν πηγαίνουμε αψήφιστα να κάνουμε την επέμβαση του καταράκτη για να διορθώσουμε τη μυωπία μας γιατί αυτό το έκανε ο δίπλα μας ή γιατί ακούσαμε από το γείτονα κτλ. Θα πρέπει να τον εξετάσει ο γιατρός, θα πρέπει να δει τους κινδύνους, τις προϋποθέσεις, δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε, που είναι 40 χρονών, δεν θα το βάλει, θα το χειρουργήσει για καταράκτη. Υπάρχει αυξημένο κίνδυνο επειδή έχει πολύ χρόνο μπροστά του για αποκόλληση. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσει ο γιατρός. Πρέπει να γνωρίζει λοιπόν ότι είναι μια επέμβαση η οποία έχει δυνητικά επιπλοκή μόλυνσης, αποκόλλησης κτλ.
2: Θα πρέπει και να ερωτηθεί ο γιατρός όσο αφορά στην ποιότητα των φακών που θα τοποθετηθούν, αλλά βέβαια και τους κινδύνους, όπως είπατε πριν, αν δεν πειθαρχήσουν στις οδηγίες του γιατρού μετά την επέμβαση.
3: Ναι, βέβαια. Εννοείται όλα αυτά, η επιλογή των φακών ανήκει στο κομμάτι που είπαμε, ότι δηλαδή πλέον δεν κάνει κάποιος, δεν χειρουργεί τον καταράκτη του μόνο και μόνο γιατί θόλωσε η όρασή του, γιατί έπεσε η οπτική του οξύτητα. Την ζητάει σαν μέθοδο για να διορθώσει την υψηλή μυωπία, την υψηλή υπερμετροπία, τον υψηλό αστιγματισμό. Από τη μέση ηλικία και μετά κυρίως, γιατί σε νεαρότερες ηλικίες αυτά τα πράγματα διορθώνονται με το λέιζερ. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως πρέπει να γνωρίζει τις επιλογές των ενδοφακών που θα τοποθετηθούν μέσα και η απόφαση λαμβάνεται αναλόγως το προφίλ του κάθε ασθενούς, την κουβέντα που θα κάνει με τον γιατρό του και τις προτάσεις του γιατρού και φυσικά τις απαιτήσεις τις δικές του.
2: Κυρία Μεσίνη, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις χρήσιμες προφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά και εσείς, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
13: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσούρα, αν είναι στον ήχο από το πρωινό, στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Φιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγιάρης. Όπως είπαμε, ο Σωτήρης Καψόχας δεν ήρθε σήμερα, μετά το χθεσινό 3-1, μου είπε ότι από 3 και πάνω δεν θα έρθω και το όντως το έκανε, δεν ήρθε. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber 69-85-87-00-59. Φυσικά αστείευομαι, έχει μία υποχρέωση ο Σωτήρης και έπρεπε να λείψει σήμερα, γιατί υπάρχουν και αυτά στη ζωή, έτσι. Λοιπόν, τώρα λέει ο φίλος ο Ηλίας, το σχέδιο είναι πολύ καλά οργανωμένο, μοιράζει χρήματα με απευθείας σε φωτογραφικές αναθέσεις σε ομάδες κολλητών επιχειρηματιών σε πανελλαδικό επίπεδο που επηρεάζουν ψηφοφόρους. Τον ίδιο ρόλο παίζει και ο ΠΚΠ σε αγροτικό επίπεδο. Οπότε το 25% είναι περίπου εξασφαλισμένο, φυσικά χωρίς τον Σαμαρά μέσα στο παιχνίδι. Ξέρεις, Ηλία, κάνει και τον κόσμο συνένοχο όλο αυτό. Δηλαδή, κάποιοι θυμώνουν όχι γιατί γίνονται όλα αυτά, αλλά γιατί δεν είναι και αυτοί στο κόλπο. Είναι εκεί το κυβερνητικό τζάκι. Όσο σε κοντά εκεί και ζεσταίνεσαι, πάει καλά. Αυτό κάνουν. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτό που γίνεται. Προσπαθούν να δώσουν, να δώσουν, να δώσουν και έτσι κυβερνούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε το Δούκα εκεί με τις φωτιές στην Πελοπόννησο που έλεγε πήγαμε με τις σακούλες τις μαύρες γεμάτες χρήματα και κερδίσαμε τις εκλογές τελευταία στιγμή. Τα θυμάστε αυτά, τα έχουν δηλώσει οι ίδιοι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα ξέρουμε. Τώρα βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι προσωπική τοποθέτηση. Ακούει ο άλλος Μητσοτάκης, υποψήφιος, επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος, υποψήφιος για πρωθυπουργός. Αφού ακούς το επώνυμο, πού πας και ψηφίζεις? Το επώνυμο θα τα λέει όλα από μόνο του. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει πρωτοβουλία για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τη λειτουργία των funds και των services, επιχειρώντας παράλληλα να αναδείξει τις προγραμματικές του διαφορές με το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Την ίδια ώρα, Κουμουνδούρου ασκεί κριτική στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι μοναδικός ωφελημένος από τη σύγκρουση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, να προσθέσω σε αυτό ότι προχθές, έβλεπα ένα βιντεάκι στο TikTok. Έδειχνε τον κύριο Μητσοτάκη να τρώει popcorn και να γελάει, και έβλεπε τηλεόραση τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα να τσακώνονται. Θα τα πούμε όλα αυτά λοιπόν τώρα, να τα συζητήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μπουλγαρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Κύριε Κουσούλη, πώς βλέπετε να κινείται το πολιτικό σύστημα τώρα? Υπάρχει ένας διαγωνισμός. Αν θα είναι 25 η Νέα Δημοκρατία και πρώτο κόμμα, φυσικά. Εάν θα είναι δεύτερη η Ελλάς, αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ, η ακροδεξιά παραμονεύει πολύ. Φοβάμαι πως είναι η μισή βουλή με ακροδεξιού στην επόμενη βουλή. Υπάρχει μια κινητικότητα. Πώς βλέπετε όμως να την εισπράττει ο κόσμος αυτή την κινητικότητα που? Γιατί βλέπουμε κινητικότητα.
1: Λίγο διαφορετικά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ναι, μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω λίγο διαφορετική άποψη. Ναι. Υπάρχει μια στασιμότητα στον πυρήνα, μια κινητικότητα στην επιφάνεια.
0: Α, για πείτε το.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τη γνώμη μου, από τώρα ως τις εκλογές, είτε ναι, γίνουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, δεν ξέρω πότε, ναι, θα αποφασίσει η φαντασία του κ. Μητσοτάκη για τις εκλογές, όλα έχουν διαμορφωθεί. Δηλαδή, μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης, ναι, και με την αντιπολίτευση σε στασιμότητα στην πραγματικότητα όπως τη γνωρίζουμε, αν εξαιρέσουμε την διαταραχή που φέρνει το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, συνολικά έχουμε μία αντιπολίτευση που καθορίζεται από τον κατακαιρματισμό της και την πολιτική της αδυναμία, και από τα 8 χρόνια διακυβέρνησης έχει κατά τη γνώμη μου αποκρισταλωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα, και υπάρχει μια αναμονή, ένα μεσοδιάστημα αναμονής για να εκφραστεί ο λαός στην κάλπη όταν έρθει η ώρα της.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Κατά τη γνώμη μου, έχει διαμορφωθεί,
0: λέτε,
1: των δυνάμεων, έχει διαμορφωθεί και μόνο μικρές αλλαγές θα δούμε. Δηλαδή έχουμε απορίες ποια θα είναι, ας πούμε, το πρώτο κόμμα που θα είναι Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το ποσοστό της. Ακριβώς αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Έχουμε όμως σήμερα μια βεβαιότητα, θα μπορούσα να πω, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αυτοδυναμία. Αλλά αυτό που δεν γνωρίζουμε, γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρώτη κάλπη, είναι το ποσοστό το οποίο θα καθορίσει και την πορεία της Νέας Δημοκρατίας στο εσωτερικό της. Και το δεύτερο μεγάλο ερώτημα που δεν γνωρίζουμε είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση και ποια θα είναι μεταξύ τους διαφορά. Αυτά είναι τα ερωτήματα και το ενδιαφέρον της κάλπης. Μέχρι τότε νομίζω ότι τίποτα σημαντικό δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Υπάρχει ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση, αλλά πραγματικά μετά από 8 χρόνια δεν θα έπρεπε κάποιο κόμμα, είτε το Πασόκ ως παλιότερο, είτε η Ελλάς ως νεότερο, εν πάση περιπτώσει κάποιο κόμμα, να νιώθει η Νέα Δημοκρατία την ανάσα του? Βλέπουμε ότι, δεν ξέρω, μπορεί να αναγεννηθεί το Πασόκ, κάνει προσπάθειες. Μπορεί όμως να αναγεννηθεί ή θα είναι εκεί σε ένα ποσοστό, γιατί έχει κάποιες ρίζες ή έχει την αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό και θα διατηρείται απλά? Ή η Ελλάς μπορεί να κερδίσει?
1: Ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Όχι, το Πασόκ δεν μπορεί να αναγεννηθεί. Ενώ το Πασόκ είναι ένα κόμμα σοβαρό, παρατηρώντας του, έχει νέα στελέχη, διαμορφώνει ένα πρόγραμμα, έχει μια παρουσία ικανοποιητική, θα μπορούσε να πει κανείς, στο δημόσιο χώρο. Όσο σε εκλογές ευνοϊκές για αυτό, όπως ήταν οι ευρωεκλογές, όσο και σήμερα σε ένα περιβάλλον επίσης ευνοϊκό για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, βλέπουμε να είναι εκλογικά στάσιμο ή να αγγίζει ένα εκλογικό όριο το οποίο δεν μπορεί να προσπεράσει. Άρα σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια συγκεκριμένη, ορισμένη από τα πράγματα, την εμπειρία και τα βιώματα των ανθρώπων, γραμμή την οποία δεν μπορεί να υπερβεί. Λογική γραμμή εννοώ.
0: Γιατί αφού έχει έξι... Παρακαλώ, ναι.
1: Και ποια είναι η αιτία αυτού του πράγματος? Η αιτία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έναν αντίπαλο, έχει το ΠΑΣΟΚ. Έχει δηλαδή τον παλαιό εαυτό του που δεν του επιτρέπει να είναι πιστικό και να μεγαλώσει ως κόμμα. Από την άλλη πλευρά η Ελλάς, το νέο κόμμα, πρώτον δεν έχει χρόνο, δεν έχει συγκροτημένη συνολικά άποψη, δεν μπορεί να διατυπώσει ένα πιστικό σχέδιο και βέβαια το συνοδεύει ένα παρελθόν, το συνοδεύει το νέο κόμμα ένα παρελθόν, που είναι το παρελθόν των προσώπων που το συγκροτούν και που επίσης θέτει ένα όριο. Στην αντιπολίτευση σήμερα υπάρχει ένα αδιέξοδο, ενώ υπάρχει ανάγκη μιας πολιτικής ανασύνθεσης στην αντιπολίτευση. Εύκολα μπορούμε να το διαπιστώνουμε, αλλά πάρα πολύ δύσκολα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ενδεχομένως η κάλπη να γίνει ο πολιτικός οργανωτής της πορείας αυτής της αναγκαίας ανασύνθεσης. Αλλά και αυτό με ερωτηματικό θα το δούμε το βράδυ της πρώτης κάλπης.
0: Ωστόσο να πω και κάτι άλλο, γιατί ο κόσμος παρακολουθεί και εισπράττει κάποια πράγματα. Όταν υπάρχει κάποιος βουλευτής που έχει αλλάξει 3 κόμματα μέσα σε μια θητεία ή βλέπει ποιο κόμμα έχει πιο πολλά ποσοστά να πάει για να εκλεγεί, δηλαδή εν πάση περιπτώσει βλέπει την ιδιοτέλεια, και όλοι λένε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή, πρέπει να γίνει αλλαγή, αλλά με τον εαυτό τους μέσα. Αυτό πώς τώρα... το εισπράττει ο κόσμος? Δηλαδή είδαμε παλιότερα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να είναι βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός στο Μητσοτάκη. Αυτό όλο ο κόσμος δεν το βλέπει, δεν βλέπει την ιδιοτέλεια, δεν θα γυρίσει
1: φυσικά
0: την πλάτη σε όλους αυτούς?
1: Φυσικά το βλέπει. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι πιο βαρύ από αυτό που λέτε. Ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτό που βλέπει ή απέχει? Ή του είναι αδιάφορο?
0: Απέχει με ευθύνη της...
1: και ο άνθρωπος είναι παρατηρητής, αδιάφορος.
0: Απέχει με ευθύνη των κομμάτων, δηλαδή η αποχή είναι πολιτική
1: και
0: στάση, δεν
1: των
0: έχω
1: ιδίων,
0: τι να ψηφίσω.
1: Οι άνθρωποι έχουν την προσωπική τους ατομική ευθύνη. Όλοι έχουν μια συνείδηση και δυνατότητα κρίσης. Το ζήτημα είναι πώς τοποθετούνται μέσα στο κοινωνικό σώμα, πώς συνδέονται με αυτό που ονομάζουμε πολιτική λειτουργία ή κομματική λειτουργία, πώς την αξιολογούν, με ποια κριτήρια την αξιολογούν και συνεπώς τι αποδέχονται και τι απορρίπτουν. Ο σημερινός Έλληνας, κατά τη γνώμη μου, σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική έχει ιτηθεί, αδιαφορεί για αυτή την προσέγγιση, έχει αποστασιοποιηθεί, έχει απομακρυνθεί πρώτον από τον εαυτό του, από την πολιτική λειτουργία και αυτό που συμβαίνει γύρω του και τον αφορά ευθέως, αλλά δεν εμπλέκεται στη σύγκρουση που υποχρεωτικά θα ακολουθήσει εάν αποφασίσει να εμπλακεί. Άρα μιλάμε για μια συνθήκη κρίσης, αδράνειας, αρακμής και τέλματος, μέσα στο οποίο έχουν εγκατασταθεί και οι πολιτικές ηγεσίες και φυσικά μεγάλη μερίδα του λαού. Άρα μιλάμε για μια πολιτική συνθήκη ακινησίας και αδράνειας, μέσα στην οποία με ευχέρεια ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός όπως είναι η κυβέρνηση μπορεί επιφανειακά να εμφανίζεται ως κυρίαρχος. Έτσι βλέπω την εικόνα της σημερινή.
0: Επειδή βλέπουμε και κάποια όμορα κόμματα, αλλά όταν λένε στον κόσμο, ας πούμε ο Νίκος Ανδρουλάκης με μία ψήφο διαφορά, ή αν είναι ο Μητσοτάκης, εγώ δεν συνεργάζομαι, ή ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς, ή μόνο εμείς μπορούμε. Όλο αυτό ο κόσμος δεν το εισπράττει, και το λέω γιατί η πολιτική τελικά τι είναι? Είναι καριέρα? Είναι γιατί να γίνει όλο αυτό? Δηλαδή αυτός ο πολυκερματισμός δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα? Είναι μικροεγωισμοί? Αυτό όμως δεν είναι στην πλάτη του ελληνικού λαού που το εισπράττει, το ότι ενώ είναι ας πούμε συγγενικά κόμματα ή μπορούν να έχουν 10 προτάσεις κοινές.
1: Ναι, φυσικά είναι συγγενικά κόμματα και θα μπορούσαν να έχουν κοινές προτάσεις. Θα μπορούσαν να είναι ένας ενιαίος πολιτικός οργανισμός. Αλλά αυτό για να γίνει σημαίνει ότι υπάρχει πολιτική ωριμότητα και συνειδητοποίηση αυτής της ανάγκης εκ μέρους των συμμετεχόντων και κυρίως των πρωταγωνιστών, οι οποίοι θα οργανώσουν αυτή τη συνάντηση και θα προχωρήσουν στην ανασύνθεση ενός νέου πολιτικού χώρου. Αυτό αρχικά σημαίνει μια πράξη αυτοκατάργησης, μια πράξη αυτοκατάλυσης. Ναι. Δηλαδή για να πάμε σε ένα επόμενο βήμα, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αυτοκαταληθεί και η Ελλάς ως ένα βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης όπως καταγράφεται σήμερα, και αυτό να αυτοκαταληθεί, δηλαδή να μην διεκδικεί κυριαρχία στο χώρο. Άρα μιλάμε για μια αναγκαία πολιτική ανασύνθεση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Είναι εύκολο να το περιγράψουμε, δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει πρώτα βήματα εάν η κάλπη επιταχύνει αυτή τη μεταβολή.
0: Αν η κάλπη
1: δεν επιταχύνει αυτή τη μεταβολή, θα παραμείνουμε στη σημερινή στασιμότητα.
0: Η άνοδος της ακροδεξιάς, όπως όλοι σε όλη την Ευρώπη, έτσι και σε εμάς, ίσως με λίγη καθυστέρηση εδώ, πόσο σας προβληματίζει, και αν ευθύνεται και το σύστημα που πηγαίνει προς τα εκεί ο κόσμος? Δηλαδή αν βρίσκει έδαφος ο ακροδεξιός που πάει να μιλήσει πλέον στον ελληνικό λαό.
1: Φυσικά αυτό που ονομάζουμε σύστημα, κύριε Βουλγαρέ, έχει την κύρια ευθύνη, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Αρχικά τον ενδιαφέρει η εξουσία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί να κατανοούμε την πολιτική λειτουργία στη χώρα κυρίως για το κυβερνών σχήμα, αλλά όχι μόνο για το κυβερνών σχήμα, είναι ότι οι ομάδες αυτές έχουν την εξουσία ως αυτό σκοπό. Mm-hmm. Άρα η εξουσία είναι το κριτήριο των πραγμάτων, ενώ θα έπρεπε να είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες το κριτήριο των πραγμάτων. Mm-hmm. Στο βαθμό που το σύστημα λοιπόν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, και μέσα στις ανάγκες βάζω και την επεξήγηση της εποχής, δηλαδή πώς εξελίσσονται οι συνθήκες, ποια είναι η πολιτική λειτουργία, πώς λειτουργεί η οικονομία, πώς εξελίσσεται η παγκόσμια πραγματικότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό που συμβαίνει και ταυτόχρονα ζουν σε μια συνθήκη ανάγκης, εύκολα θα ακούσουν έναν ακροδεξιό λόγο, ο οποίος ισοπεδωτικά μπορεί να υποσχεθεί μια καλύτερη πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο μηχανισμός της προσέλευσης. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για μια συνολικότερη ήττα της πολιτικής λειτουργίας, και η χώρα για να βγει από το τέλμα πρέπει να ξαναδεί τον εαυτό της με έναν τρόπο ανατρεπτικό, επαναστατικό θα έλεγα, με την έννοια ότι όλα πρέπει να τεθούν από την αρχή κατά το δυνατόν, κατά το ανθρώπινα δυνατόν. Αλλά οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες, επειδή έχουν την εξουσία ως αυτοσκοπό, δεν πρόκειται να κάνουν αυτό το βήμα. Για να γίνει αυτό το βήμα, πρέπει ο ελληνικός λαός να σταθεί με αντίστοιχο τρόπο, να δώσει το μήνυμά του, την απόφασή του δηλαδή σε μία κάλπη, ώστε η κάλπη να γίνει ο πολιτικός οργανωτής μιας νέας αφετηρίας προς μια νέα πολιτική ένωση.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουσούλη.
1: Εγώ, κύριε Βουλγαρή, για την
0: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο πολιτικός επιστήμονας Λευτέρης Κουσούλης, και αφού τώρα συζητάμε αυτά τα πολιτικά και το πολιτικό σύστημα και τι μπορεί να γίνει με τα κόμματα και πριν ή μετά τις εκλογές, λέει ο Ανέστης, σχολιάστε παρακαλώ την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κατάρτιση των εδρών από τους αποχωρήσαντες. Ήταν καριερίστες. Καλημέρα, Ανέστη. Είπα, Ανέστη, θα το σχολιάσω μετά το δελτίο ειδήσεων και να το κάνω τώρα. Πόσο έχουμε, Νικόλετα? 2 λεπτά μόνο? 2 λεπτά δεν φτάνουν. Θα το κάνουμε μετά τις διαφημίσεις, αλλά ναι, θα το σχολιάσω. Αυτό ήδη σχολίασα και μέσα από τη συζήτηση με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, ότι υπάρχει ιδιοτέλεια. Έτσι, υπάρχει ιδιοτέλεια. Και ξανάρχομαι να πω ότι εάν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν στο 9% τον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι έβλεπαν ότι εκλέγονται, δεν θα έφευγαν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν είναι ότι διαφώνησαν πολιτικά. Εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή λένε ότι τέλειωσε, πέθανε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα δεν θα υπήρχε στο δημόσιο διάλογο το ψέμα για τον κόφη του κυρίου Μητσοτάκη με το δημοσιονομικό ταβάνιασμα. Δεν θα υπήρχε συζήτηση για τη ΔΕΗ να επιστρέψει στο κράτος. Δεν θα υπήρχε συζήτηση για την Εθνική Τράπεζα. Δεν θα υπήρχε συζήτηση για τον ΕΦΚΑ, για τα κόκκινα δάνεια, που αγοράζουν 4 ευρώ τα 100 και ζητάνε από τον κόσμο τα 100. Έτσι. Τώρα, γενικότερα για την πολιτική, επειδή εμένα μου λείπει η πολιτική, θα σας πω και θα το συνεχίσω μετά τις διαφημίσεις, ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Γι' αυτό και λέμε αποζημίωση βουλευτική. Αφήνεις το επάγγελμά σου για να προσφέρεις. Λοιπόν, αλλά βλέπετε ότι όλοι μιλούν για αλλαγές, αλλά όλοι έχουν τον εαυτό τους μέσα. Δεν άκουσα κάποιον να πει ότι εγώ θα πάω, θα είμαι σε αυτό το κόμμα, αλλά δεν θα είμαι υποψήφιος. Δεν θέλω να είμαι βουλευτής. Μπορώ να είμαι στα όργανα, να λέω την άποψή μου, να έχω τις προτάσεις μου στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία, για όποιο τομέα θέλει και ενδιαφέρεται και θέλει να ασχοληθεί, να προσφέρω και ανιδιοτέλως. Έτσι, να προσφέρω ανιδιοτέλως. Θέλει λοιπόν η πολιτική, θέλει αθλητές και μάλιστα ερασιτέχνες αθλητές, όχι επαγγελματίες μισθωτούς. Γιατί όταν πια γίνεσαι επαγγελματίας μισθωτός, τότε τι κάνεις? Δεν κάνεις πολιτική, κοίτας τον εαυτό σου.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
4: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ.
10: Οκ, τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Καβάλα News.
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Σε ένα πάνελ και ακούς ο ένας να λέει πάρ' τα χάπια σου να ερεμήσεις, ο άλλος εκείνο, ο άλλος το άλλο. Αυτό δεν είναι κουβέντα. Αυτό είναι η χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Πετάς την μπάλα στην εξέδρα, συζητάς για την μπάλα στην εξέδρα, αλλά δεν την πάει στο γήπεδο. Γιατί στο γήπεδο είναι η ακρίβεια που είπαμε και πριν με τον κύριο Ραυτόπουλο. Ότι υπάρχει τρόπος να καταπολεμηθεί. Υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει άλλος δρόμος. Πηγαίνει σιδηρόδρομο στο Λαύριο. Όχι. Το λιμάνι της Ραφίνας. Λένε τώρα μήπως μειωθούν τα δρομολόγια από τη Ραφίνα γιατί παραπονιούνται οι κάτοικοι. Μα ποιες υποδομές. Υπάρχει ένα στενό δρομάκι για να πάει στο λιμάνι που εάν γίνει ένα τροχαίο εκεί θα χάσεις το πλοίο. Δεν θα πας στον προορισμό σου. Αυτό γιατί δεν έχει γίνει. Να σας πω και εδώ τοπικά με το κυκλοφοριακό και όλα αυτά δεν γίνεται 12,5 χιλιόμετρα να κάνω μια ώρα και 10 λεπτά κάθε πρωί. Γιατί δεν το λύνουν. Δεν υπάρχουν λύσεις. Περιφέρεια. Πώς κρατάς τον κόσμο. Έχω πει πάρα πολλές φορές Καστελόριζο είναι η αρχή της Ελλάδας. Ο Εύρος. Αν κρατήσεις τον κόσμο εκεί δεν θα πάνε από γειτονικές χώρες να αγοράζουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Αλλά εκεί πρέπει να έχεις, θες να είναι φορολογικά τα κίνητρα, θέλεις να είναι άλλα. Πώς αλλιώς θα το κάνεις. Έχουμε χάσει τη μάχη των λιμανιών. Συνδέεται σιδηροδρομικός, τα λιμάνια συνδέονται σιδηροδρομικός. Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε τι δυνατότητες έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να δανείζει, όχι να δανείζεται. Αλλά θέλει και ανθρώπους να υλοποιούν αυτά τα πράγματα. Ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Βλέπετε εδώ που είμαστε εμείς στο Μεταξουργείο, δύο κόσμοι διαφορετικοί σε 100 μέτρα. Σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών, οι πρωτεύουσες των νομών σε όλες τις χώρες είναι το Στολίδι. Εδώ δεν μπορούν να ενώσουν την Ομόνια με το. Κάποτε στην Ομόνια πηγαίναμε εκεί στα πηγαδάκια με τις εφημερίδες, τρώγαμε σάντουιτς, παίρναμε εφημερίδες. Ποιος πάει τώρα 3 ώρα το πρωί. Πώς το ενώνεις, όλα τα μαγαζιά είναι άδεια. Έχουν γίνει περιστερώνες. Τα καταστήματα στην πλατεία Βάθη. Εκεί δεν μπορεί να δοθεί ζωή. Γιατί δεν μπορεί να δοθεί ζωή. Εδώ πιο πάνω δύο εστιατόρια άνοιξαν και άλλαξε τελείως η όψη της γειτονιάς. Όχι από Έλληνες, από ξένους, δεν έχει σημασία όμως. Δύο καταστήματα άνοιξαν, δύο εστιατόρια και έχει αλλάξει η όψη. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορεί να κάνει. Έτσι, λέμε για το σιδηρόδρομο, μα εδώ δεν μπορούν να ενώσουν την τα φάρσαλα με την Καλαμπάκα. Τη Θεσσαλονίκη με την Κομωτινή. Καταργούν την νομική στην Κομωτινή που χρειάζεται εκεί. Δηλαδή, αν δεν κάνεις τέτοιες παρεμβάσεις, τότε λογικό κι άλλος είναι να σου πει: ξέρεις, μεγάλε, τι είναι το Καστελόριζο, τι είναι ο Εύρος. Δεν είναι μόνο ο τείχος. Είναι πολλά, πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες αυτή η χώρα. Αρκεί να υπάρχουν και πολιτικοί που θέλουν, αλλά μου λέει τώρα. Ο φίλος ο Μανούλης, η βουλευτική αποζημίωση θα έπρεπε να είναι στο επίπεδο του μέσου όρου του μισθού της χώρας. Και ένας άγνωστος, δεν γράφει από πού το όνομά του, άγνωστο γράφει, καλημέρα, να παρακαλώ πολύ αν θέλετε να σχολιάσετε τον χαρακτηρισμό της κυρίας Γεροβασίλη για τους εναπομείναντες στο κόμμα ως παιδιά του Κασελάκη. Ποιοι είναι οι εναπομείναντες στο κόμμα, και το ξαναλέω, θα συζητούσαμε σήμερα για δημοσιονομικό κόφτη. Και όλα τα ψέματα που λέει η Νέα Δημοκρατία στο δημόσιο λόγο θα υπήρχε αυτή η κουβέντα αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ΕΦΚΑ ως επενδυτή θα υπήρχε στο δημόσιο λόγο. Για την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση θα υπήρχε στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο διάλογο. Αυτή η συζήτηση αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν υπάρχει ιδιοτέλεια σε αυτό. Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια στο ότι εγώ φεύγω και πάω κάπου αλλού. Αν η Ελλάς ήταν στο 3% στα ποσοστά, γιατί κάποιοι γλυκοκοίταζαν και την Καριστιανού, γιατί όταν δεν είχε κόμμα την έδειχναν στο 15 και στο 18 και πήγαν κάποιοι γιατί την πλεύρισαν. Και μόλις είδαν ότι πέφτουν τα ποσοστά της, πήγαν στο Πασόκ. Γιατί στο Πασόκ δεν χρειάζεται να παραδώσει την έδρα. Δεν χρειάζεται να παραδώσει την έδρα στο Πασόκ, την κρατάς, έχεις ό,τι έχεις ως βουλευτής και ξανά είσαι εκ νέου βουλευτής. Και λέει το Πασόκ ότι εμείς αυτό και τα λοιπά. Ναι, αλλά δεν μπορεί να αναγεννηθεί παρόλο που έχει κάποια αξιόλογα στελέχη και κάποιες αξιόλογες προτάσεις. Κάτι φταίει. Κάτι φταίει. Και δεν ακολουθεί ο κόσμος. Πού έχει το Πασόκ, έχει αυτοδιοίκηση, έχει συνδικαλισμό, έχει ρίζες. Έχει. Γιατί δεν γίνεται. Ή το ή εμείς ή κανείς. Ναι, αυτό που λες για την Όλγα Γεροβασίλη. Τα παιδιά του Κασελάκη κάτι έπρεπε να πει. Δηλαδή, όταν προτάθηκε, ας πούμε, για πρόεδρο της Βουλής, όταν ήταν στο Προεδρείο της Βουλής, τα παιδιά του Κασελάκη ήταν εντάξει, πρόταση. Και υπάρχει ένα απλό πράγμα. Τους είπε και ο Τσίπρας, αφήστε την έδρα. Έτσι. Μην νομίζετε ότι θα κάνει καλό στην Ελλάδα αυτό. Ήδη υπήρχε πρωτοσέλιδο σήμερα. Τέσσερις μήνες κράτησε το, νομίζω από Γευματινή το είχε. Τέσσερις μήνες κράτησε το νέο κόμμα του Τσίπρα πάνω όλη στη Ριζέκη. Αλλά λέω και πάλι, δυστυχώς υπάρχει ιδιοτέλεια. Θέλει ερασιτέχνες αθλητές η πολιτική. Όταν γίνεσαι επαγγελματίας, ας πούμε η παλιότερη πολιτική οικογένεια είναι η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Από το 1800 τόσο, Μητσοτάκης, μιλάνε για παθογένειες, άνθρωποι που είναι τρεις οικογένειες, ας πούμε, από το 1945 έως σήμερα. Λες και δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, ας πούμε. Σε αυτό το... σε αυτή τη χώρα, συγγνώμη, είμαι και λίγο κρυωμένος. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως έτσι. Και λέω και πάλι, θα ήθελα πολύ, λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι αφήνω την έδρα και πάω στην Ελλάς, και ναι, όχι οφίτσια και όχι το ένα και όχι το άλλο. Αν κοπούν από το ψηφοδέλτιο, τι θα κάνουν. Και αν μετά τις εκλογές δεν έχουν έμεις τη θέση στην Ελλάδα, τι θα κάνουν. Για να τα πούμε χήμα. Γιατί όταν λέω υπάρχει ιδιοτέλεια, θα τα ακούνε όλοι. Δεν γίνεται δηλαδή για το δικό σου βουλευτή Λύκη να πληρώνω εγώ 17 ευρώ τη φέτα. Πώς θα γίνει τώρα. Επειδή ο Ανδρουλάκης θέλει να γίνει πρωθυπουργός, επειδή ο Τσίπρας θέλει να γίνει πρωθυπουργός, επειδή αυτό, εκείνο, το άλλο, πληρώνω ότι φέτα 17, όταν υπάρχει τρόπος να απαλλαγούμε με προοδευτικές προτάσεις από το Μητσοτάκη, ναι, με συγχωρείτε πολύ. Όπως την κοπάνησαν από την Καριστιανού, αυτοί που είδαν ότι κατεβαίνει στο 5 και στο 4, έτσι θα την κοπάναγαν και από τον Τσίπρα, αν έδειχναν το κόμμα στο 3. Αλλά θέλω εδώ, πραγματικά, θέλω να πει κάποιος, εγώ εντάσσομαι στην Ελλάς. Δεν μπαίνω στο ψηφοδέλτιο, δεν διεκδικώ καμία έμιση θέση μετά τις εκλογές και συνεχίζω τη δουλειά μου. Και προσφέρω αμισθή στο κόμμα στη δουλειά μου. Έλα να σε δω πόσα άπηδια πιάνει ο σάκος. Δεν γίνεται όμως έτσι. Όλη αλλαγή και πρέπει και κάνουμε, αλλά με μένα μέσα. Μην τυχόν και δεν είμαι εγώ μέσα. Τι να κάνουμε τώρα. Με παλιά υλικά δεν κάνεις καινουριακό δόμη. Τι να κάνουμε τώρα. Και ζημιά θα κάνουν στον Τσίπρα. Όλες αυτές οι εξελίξεις. Χίλιες φορές να το πω και αυτό και ένα τελευταίο. Χίλιες φορές να μπει σε ένα καφενείο και να πει: ρε, ελάτε εδώ 10 νοματί να σας βάλω στο ψηφοδέλτιο. Παρά πάρει αυτούς. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και λέω και πάλι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν έδειχναν, ας πούμε, οι δημοσκοπήσεις 9-10% το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν καλός ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή δεν με παίρνει ο Τσίπρας, κάτσε να πάω στον Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς, πού είναι δηλαδή η προσφορά στον τόπο από αυτή την ιστορία. Πού είναι η προσφορά στον τόπο. Για να καταλάβω κι εγώ. Τι προσφέρεις δηλαδή στον τόπο. Μόνο αν είσαι βουλευτής προσφέρεις στον τόπο. Ως πολίτης δεν μπορείς να κάνεις πολιτική αν είσαι σε κομματικά όργανα. Ποια είναι η προσφορά σου. Ή βουλευτής ή τίποτε. Εδώ η Ρόδος. Θα έρθουν οι εκλογές. Να δούμε. Αφού λοιπόν εντάσσεις ένα κόμμα γιατί το πιστεύεις και ότι μπορεί να βγάλει τον κόσμο από τη δύσκολη θέση, ορίστε εδώ η Ρόδος. Ούτε υποψηφιότητα, ούτε νταραβέρι μετά. Μετά κλητή και δεν ξέρω εγώ σύμβουλοι κτλ. Στη δουλίτσα σου. Στη δουλίτσα σου και άμυστη. Ας σου βγάλω το καπέλο και να βγω δημόσια όπως λέω αυτό που λέω τώρα και να ζητήσω συγγνώμη. Αν το έχεις κάνει. Αν όμως κολοτρίβεσαι να είσαι στο ψηφοδέλτιο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτά δεν έκαναν και άλλοι με την Καριστιανού. 18 Καριστιανού. Και εγώ εδώ, κάτσα να την πλευρίσω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γρηγόρης Τεριούλης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece. Καλημέρα κύριε Στεριούλη.
15: Καλημέρα κύριε Βούλγαρη.
14: Και να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα τα πούμε όμως μία άλλη μέρα. Θα ήθελα λίγο να περιγράψετε και να μας πείτε τη γνώμη σας όλο αυτό που συμβαίνει με την ακρίβεια, με τα δηληστήρια που δεν αγγίζουμε ή που τους παίρνουμε 300 από τη μία τσέπη να τους δίνουμε 500 από την άλλη, το κόλπο του Τραμπ με τον Πούτιν, όλο αυτό τι γίνεται με την Ελλάδα και την Ευρώπη βέβαια και τι μπορούμε να περιμένουμε.
15: Τα θέσατε πάρα πολλά θέματα και πολύ σωστά. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε να βάλω και να μοιραστώ μαζί κάποιες σκέψεις. Το γεγονό του τελευταίου χρόνου τουλάχιστον αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σοβαρότητα, τη σπουδαιότητα μάλλον, της ενέργειας η οποία όχι μόνο από οικονομικής πλευράς αλλά και όσο και από γεωπολιτικής φαίνεται να επηρεάζει τις εξελίξεις παγκόσμια. Φαίνεται ότι αυτός ήταν πάντα ο ρόλος της, αλλά επειδή ξέρετε μέσα στην καθημερινότητα δεν καταλαβαίνουμε πάντα το τι γίνεται, έρχονται κάποια ακραία γεγονότα όπως πόλεμοι, όπως στεκλήσιμο κάποιων στενών, κάποια δυστυχήματα, και βλέπουμε πραγματικά τη μεγάλη σημασία τους. Πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω για το θέμα των... θέσατε για το θέμα των 4,5 εκατομμύριων τόνων από τη συμφωνία του Τραμπ, είναι πραγματικά η ποσότητα είναι απειροελάχιστη. Σκεφτείτε ότι η Αμερική ξοδεύει κάθε μέρα 3,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ και η όλη συμφωνία σε 4 δόσεις που ανακοινώθηκε μέχρι τον Απρίλιο είναι 4,4. Μιλάμε δηλαδή για μία μέρα και κάτι ανάγκες Αμερικής. Άρα αυτή η συμφωνία πρέπει να σηματοδοτεί κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη μου, σηματοδοτεί ένα άνοιγμα της Αμερικής προς τη Ρωσία και ένα περιορισμό της σχέσης με την Ουκρανία πρώτον και δεύτερα ένα ενδιαφέρον της Αμερικής να συμμετάσχει στο Nord Stream 1, τον αγωγό, ο οποίος είναι σε αχρηστία και με τη Lukoil που ήδη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω αλλιώς γιατί δόθηκε τόσο μεγάλη δημοσιότητα για μια τόσο μικρή ποσότητα σε μια περίοδο που πραγματικά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όσον αφορά δε αυτό που πολύ σωστά είπατε για το θέμα της Ελλάδας και της Ευρώπης, εδώ τα πράγματα κύριε Βούλγαρη είναι λίγο πιο όμα.
14: Δηλαδή.
15: Καταρχήν έχουμε να κάνουμε μόνιμα πλέον με μια πυροσβεστική

0: πολιτικών μονάδων, ειδικά της Πτολεμαίδας 5, όταν συμφέρει οικονομικά, που τώρα συμφέρει βέβαια. Και φυσικά το μεγάλο θέμα των εξορίξεων, το οποίο μένει στις καλένδες, και άλλο πράγμα δεν ξέρω τι έχω και άλλο πράγμα ξέρω και θα δω πώς θα τα εκμεταλλευτώ. Όλα αυτά σε μια περίοδο πλήρους απραξίας τα τελευταία τουλάχιστον 8 χρόνια και ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε για τα μέτρα. Τα μέτρα. Ποια μέτρα? Άλλη λογική των επιδοτήσεων. Πάρει η λογική Greenberg, πιάσε τον καθένα ατομικά, δώσ' του κανένα κομμάτι ψωμί για να μπορέσει να τα βγάλει. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Βούλγαρη, τα μέτρα αυτά είναι καταρχήν πάρα πολύ μικρά. Είναι πολύ κατώτερα των προσδοκιών. Το οποίο, τις οποίες προσδοκίες έντεχνα, πιστεύω, ο κύριος Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι θα είναι στο 1,75 για παράδειγμα το διζαθέρμανσης, για να έρθει μετά και να πει κατάφερα να το κατεβάσω στο 1,55. 38% ακριβότερο από πέρσι. Επομένως, ζήσαμε πάλι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Ήταν ακριβό, το κατάφερα παρακάτω. Πώς το κατάφερε είναι το θέμα. Το πράγμα είναι ότι το κατάφερε χωρίς να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κάτι που ακόμα και βουλευτές, υπουργοί της κυβέρνησής του επιμένουν ότι είναι ο μοναδικός τρόπος. Για να αποφύγει λοιπόν το θέμα αυτό ο κ. Μητσοτάκης, κατέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Είναι αυτό που λέμε λαϊκά, πετάω την μπάλα στην κερκίδα. Το δεύτερο όμως χειρότερο δεν είναι αυτό. Το δεύτερο χειρότερο είναι ότι σε προσωπικές επαφές του με επιχειρηματίες της διοίκησης πήρε κάποια ψίχουλα επιδοτήσεων. Είναι πρωτοφανές πρωθυπουργός της χώρας να μην ομοθετεί, να μην επιβάλλει όρους, αλλά να ζητάει στήριξη από
1: την κυρία Στεριούλη, ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλετε να ανανεώσουμε για αύριο την ίδια ώρα?
0: Γιατί όχι, πάντα στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν τα λέω για να κατηγορήσω κάποιον ή να επένεσω κάποιον όλα αυτά. Τα λέω γιατί στεναχωριέμαι ως άνθρωπος και ως πολίτης που βλέπει πολλές δυνατότητες να πετάγονται έτσι από το παράθυρο. Αύριο μετά τις 10 με το Σωτήρι μαζί. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα. Μίτσι στο κόκκινο. Εδώ. Κάθε μέρα 12 παρά 10 με 12. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν και στο SoundCloud. Μίτσι στο κόκκινο με κεφαλαία και ελληνικά γράμματα. Ελληνική αλφάβητο. Και στο site βέβαια του στο κόκκινο και της Αυγής. Πολλά τα θέματα. Βέβαια η αποπομπή κοινό στο μπουλο της Kimberly Guilfoyle, έτσι έχει την πρωτοκαθεδρία στις ειδήσεις. Έχουμε βέβαια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οι επιδοτήσεις για την Αλία που πηγαίνανε αλλού ανταλλού. Έχουμε και τις συνομιλίες που υπέκλεψε το FBI το ελληνικό διαφόρων λεβεντόπεδων. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και ας δώσουμε το λόγο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ω, Άδωνη μου, καλώς τον. Κοίταξε να δεις, η γαλάζια ανάπτυξη δεν είναι μόνο για τις ξαπλώστρες, τα κοκτέιλ, τα λιοβασιλέματα της παραλίας. Η Ελλάδα αλλάζει, εξυγχρονίζεται, καλπάζει προς το μέλλον. Έχω έτοιμο το μεγάλο, το τιτάνιο, το απόλυτο deal για τα αλλιευτικά πάρκα. Ο ΠΚΠΕ στην Αλία. Αλευτικά πάρκα σε Αράχοβα, σε ημέτερα γαλάζια, εσημητοπράσινα παιδιά, πελαγίσια αγόρια, καλλιέργεια συναγρίδας και σφυρίδας στη Βασιλίσσα και στο Αιμαξαλάν. Θα μετατρέψουμε τις χιονοδρομικές πίστες σε αλλιευτικά πεδία υψομέτρου με διεθνή πιστοποίηση.
3: Τι είμαστε τώρα, αλλιευτικά πάρκα που στην Αίγυρα. Στην Πάρο, στη Μύκονο, πες μου ότι είναι στη Κυκλάδη να τρελαθώ, να αρχίσω να τσιρίζω από 9:30 από τις 6 το πρωί.
2: Όχι, όχι, Άδωνη, σκέψου πιο ορεινά. Σκέψου πιο φιλελεύθερα, πιο υψομετρικά. Αλλιευτικά πάρκα στην Αράχοβα. Θα βάλουμε τα δίχτυα ανάμεσα στα σαλέ, τις ταβέρνες και τις πίστες του σκι. Θα έχουμε οργανωμένη καλλιέργεια συναγρίδας και σιρίδας στα χιονοδρομικά της Βασιλίτσας και του Καϊμαξαλάν. Τα δικά μας παιδιά, τα πελαγίσια αγόρια, τα γαλάζια σημείο.

0: Πράσινα παιδιά πρέπει να επενδύσουν επιτέλους στο υψόμετρο. Φρέσκο ψάρι κατευθείαν από το λίφ στο πιάτο του σκιέρ με θέατο πέλαγος του χιονιού. Ο ΠΚΠ στην Αλία κάνει θαύματα.
1: Αχμικτικό, αχμικτικό. Φιλάω τα χέρια σου, νερό τα πόδια σου, φιλάω τα πάντα σου. Παγκόσμια οδοτυπία, λέει, θα πουλάμε φρέσκα σφυρίδα με άχνη ζάχαρη, κανέλα και ζεστό αραμονιαστικό ινόμελο. Ο ΠΚΠ στην Αλία κάνει θαύματα. Θα μας ζηλεύουμε και εσκιμώσει στην Αλάσκα. Θα βγούμε σε όλα τα παράδια των ειδήσεων. Θα κάνουμε δηλώσεις. Θα αποθεώσουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργα. Θα γεμίσουμε τα κανάλια από το πρωί ως το βράδυ. Πρώτα μας πήραν πρέφα, νομίζω. Κάτι υπάρχει μια υποκλοπή που κάνανε εκεί. Το FBI. Ποιος μιλάει τώρα, ποιος μιλάει.
0: Μπορεί να μιλάει ο Λοβιτούρας με το Κομπινάκι.
1: Για να τους ακούσουμε. Έλα Κομπινάκι, ο Λοβιτούρας είμαι. Έλα, τι έγινε με τις επιδοτήσεις, αλλιά. Έκλεισε το μεγάλο deal, θα μας πάρουν χαμπάρι οι ελεκτές,
2: όλα ρυθμισμένα, αδερφέ, όλα τακτοποιημένα. Ο Τροκτικούλης μίλησε απευθείας με τον Λαμογιό και τον Ρεμούλικο. Βρήκαμε ολόκληρο στόλο, έτοιμο για απόβαση. Τι να σου πω τώρα, παλιά μου τεχνικό σκηνό. Κοίταξε να δεις, έχω λιμενίσει τώρα κάτι τράτες, σκούρνες και κάτι καΐκια στο αρχιπέλαγο των Ζαγοροχωρίων. Έλα ρε, στα Ζαγοροχωριά. Μα εκεί έχει μόνο πέτρα, γεφύρια, χαράδες, πλατάνια, βουνά και έλατα. Πού θα τα αρμάρουμε τα καΐγια. Εκεί, στην έτσι για τα κονδύλια, γράψαμε το φαράγγι του Βίκου, είναι βαθύ αλληλευτικό πεδίο. Πήγαμε 5 εκατομμύρια ευρώ για αρμάτωμα παραγωγή στο Μέτσοβο και για δίχτυα βυθού στην παραγγελία της Πηλιώτισσα. Όλα νόμιμα και εγκεκριμένα.
0: Κυρίες και κύριοι, τι κάνουν εκεί, είναι με τα καλά τους, είστε εντελώς ανεγκέφαλοι. Κυρίες και κύριοι, διερωτώ με, μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπλένει χρήμα μέσω κονδυλίων στον Ζελένσκι Τσοτάκη για να κάνει οικονομικό πόλεμο τόσο μέσα στη χώρα όσο και εξεπαστεί. Τι λέει, επιδοτήσει στην Αλία, πώς, πήγαιναν λέει σε φυσιοθεραπευτήρια με τις γνωστές, ξέρετε, πατουλιές και αδονιδιές, Ινστιτούτα Ευεξίας Αντιγύρασης και Φαταουλίας. Επίσης λέει πώς αλλιευτικές πισίνες λέει και θαλάσσιες εντομοπαγίδες, καθώς και γαυρολούνα πάρκ, κέντρα αισθητικής, ακούσατε, κέντρα αισθητικής ροφού προσώπου λέει και θαλάσσιο γήπεδο τένις με τσιτσιποσυναγρίδες. Δεν βρέθηκαν τράτες λέει, σκούνες και καΐκια στο αρχιοπέλαγος των Ζαχοροχωρίων. Ρε αρκουδέιδες, καθίσματα, μούργες και τροκτικά της χαρά. Λάβετε κομπή κυρίες και κύριοι. Να πεθάνετε όλοι, να σας καταραστεί ο Θεός, να πέσει φωτιά να σας κάψει. Τομάρια, είστε όλοι συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα. Αρκουδέιδες. Πάμε όμως τώρα για να δούμε τι γίνεται με την Kimberly Guilfoyle. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο ειδικός επί του έμπαση, έχει τις πληροφορίες. Καλημέρα Γιώργο. Πάμε την Kimberly Guilfoyle. Πρέπει να πω ότι έστελνε το οδηγό της να τη βρει παγάκι για τη σαμπάνια της 4 τη νύχτα. Ή το σωματοφύλακά της να τη βάζει τις ψεύτικες λαχαρίδες για τον μπάνιο στην πισίνα, επειδή δεν έβρισκε τη make-up artist της. Αυτά λοιπόν τα αποκαλύπτουμε εμείς στους φασκέλους στην τηλεόραση του Master Sky. Αποκαλύπτουμε επίσης τις σκοτεινές πτυχές της διεθνούς αριστοκρατίας. Η Kimberly λοιπόν σε απόγνωση. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το σημείο όμως ότι ο Μεγιστάνας, ο Μέρντιχ Όχο, ο οποίος είναι Γάλλο-Αυστραλο-Αμερικάνος, ο Μέρντιχ Όχο λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αποκάλυψε αυτό το σκάνδαλο στις εφημερίδες του, το σκάνδαλο με τις ροδοκίες, διότι πρέπει να σας πω ότι εδώ υπήρχε ότι ήθελε άλλους τους business και όχι τον έξαλλο εξάλλου της Proctor, αλλά τον Ελληνοϊταλό Τσάκο Ταπάκα και τον Ελληνοαμερικανό Honey Like Kinds. Επαναλαμβάνω, το Honey Like Kinds. Πρόκειται λοιπόν για διαπλοκή διεθνών διαστάσεων. Καθιζήματα, αρκουδέιδες, μούργες και τροκτικά τσκαλέα του κούπι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζετε. Λαμόγια, τροκτικά, προδότες του έθνους. Δεν έχετε γερό και όσιο. Λοιπόν, έχουμε και δηλώσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ από την Αμερική. Ακούστε, Γκρέγκ Λαντ, Γκρική, Φίνιστ, Τέρμα, Πούλο, Κίμπελι, τα γεράκι. Now, Yeraki Joskag, he is that elect the new Prime Minister of Recon, there she says to stupid Zelensky Tsotaki. We need red deals, not fake fishes in the snow. We make Greece great again with huge business and fantastic investments. Πρόεδρε Τραμπ, εγώ πρέπει να σου πω ότι έχω συστήσει ήδη τη νέα μου εταιρεία. Το Real Estate Investment Corporation Company Mitsotakis Found. Make Mitsotakis Business Great Again. Δηλαδή, μη μπιγκά. Ουκρανοί, Τούρκοι, Ισραηλοί, ελάτε με την Golden Visa και αγοράστε τα πάντα. Το boss τρελάθηκε. Το success story τα ξεπουλάει τώρα, αφού αύριο θα πάρω το ξεπούλο από τον Josh Hack. Όλα πουλιούνται, όλα αγοράζονται. Η ανάπτυξη είναι εδώ. Κοιμήσου Ελλάδα, κοιμήσου όρθια, κυρίες και κύριοι. Τα συστημικά ΜΜΕ αφιερώνουν αδίλεπτο για τη δίκη των τεμπών. Για τη δικαιοσύνη και ανάκριση είναι τυφλή. Δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν νιώθει, δεν αισθάνεται για τις σάρκες και τα οστά των νεκρών παιδιών, για τους εγκληματίες, μπαζωματίες, ερήπια, συντρίμια, απορρίμματα. Αλλά συντρίμια, απορρίμματα και σκουπίδια είναι οι ψυχές των μπαζωματιών, εγκληματιών. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι γιορτάζουμε την 14η επέτειο της απελευθέρωσης του Λιμαϊδες. Είμαστε εδώ στην Ελλάδα πια στα τα 2-0. Ζήτω η απολυνοκτοποίηση και μετατοπίση σε μονάδα φυσικού αερίου στην Πτολεμαϊδα. Όλα πράσινα, όλα καθαρά, ο αέρας κοπανιστός. Η Πτολεμαϊδα περνάει στη νέα εποχή της πράσινης μετάβασης, του εξυγχρονισμού, της ψυχιακής εξέλιξης και των μεγάλων επενδύσεων. Είμαστε εδώ για να κινηθούμε το μέλλον, τη σταθερότητα και την προοπτική του τόπου. Πού σε κουλεί, παπάρια μέντολες. Αντί να έχουμε, όπως λένε οι διεθνείς συνθήκες, ενεργειακή επάρκεια και διατήρηση χώρια παραγωγή ισχύω, εσύ μας πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέλες και παραμύθια της χαλιμάς. Ποια πράσινη μετάβαση, ρε Καραμήτρο, ποια ανάπτυξη. Εδώ ο κόσμος τον έχει να πληρώσει το ρεύμα και εσύ μας λες για αέρια, για φυσικά και για φούσκες. Άσε τα παραμύθια, κοίτα να δώσεις λύθηση στο λαό που ανασενάζει. Το μπούλο Μητσοτάκη. Όλα.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
4: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στο νομό Καβάλα η μέση τιμή υπολογίζεται στα 1,53 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων, Φώτη Πούλο. Όπως εξήγησε ο κύριος Πούλος, η τιμή συγκρατήθηκε χάρη στην επιδότηση στην Αγγλία, καθώς χωρίς αυτήν το κόστος θα άγγιζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι το συγκεκριμένο επίπεδο τιμών ισχύει αυστηρά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και τα μέτρα στήριξης θα επανεξεταστούν. Προέβλεψε ένα εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά λόγω των γενικευμένων ανατιμήσεων σε όλα τα είδη ενέργειας. Η πλατφόρμα My Thermancy για το επίδομα αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Οι πρώτες πληρωμές δρομολογούνται για τις αρχές Δεκεμβρίου. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet 2 Holidays εντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσος στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με 2 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιγχαμ και μία από το Στάντετ του Λονδίνου. Την ίδια ώρα η TUI εντάσσει επισήμως τη Θάσος στο Βρετανικό χαρτοφυλάκιο για το 2027. Κανονικά διεξάγονται από το πρωί σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων στην πορθμιακή γραμμή πρίνου Καβάλας. Αύριο διακοπή ρεύματος 8 με 3 στην Καβάλα, η οδός Αναγεννήσεως και στη Νέα Ηρακλίτσα, η περιοχή κοντά στο νεκροταφείο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίκησε με σκορ 88-68 την Τερτώνα για το Eurocup.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη βόρειο-βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, στο θρακικό βόρειο 6. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
11: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
10: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
11: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
10: Βουδουλάκι.
11: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
10: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
11: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
10: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-pavla radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα, όπως θέλετε εδώ, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή την, εντάξει, ξάνοιξε και λίγο καιρός, αυτή την Πέμπτη, λοιπόν, 15 Οκτωβρίου 2026, με εμάς να καταγράφουμε όλα τα γεγονότα. Αυτή την ώρα γίνονται κάποιες δηλώσεις, βλέπω, του κυρίου Μητσοτάκη εκεί πάνω, στις Βρυξέλλες, όπου γίνεται αυτή η σύνοδος που αφορά τα καύσιμα, σύνοδος κορυφής είναι, με όλους τους ηγέτες δηλαδή τους Ευρωπαίους, που θα αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνει, θα μπουν ρήτρες για την προστασία των πολιτών σε σχέση και με την ενέργεια αλλά και με άλλα, αφού συζητείται συνολικά προϋπολογισμός, ο οποίος κατατίθεται και εκεί Δεκέμβρη, συζητιέται. Έχει κατατεθεί δηλαδή εκεί και έχουν γίνει διάλογοι μεταξύ των ομάδων κλπ. Για να ξέρετε και τις διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κρίσιμη ημέρα για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, μην νομίζετε. Αποφασίζονται πολλά για μας, χωρίς εμάς εκεί πάνω. Τους ηγέτες που μας εκπροσωπούν, βέβαια, δεν είναι ακριβώς χωρίς εμάς. Και θα δούμε κατά πόσο θα διεκδικήσουν αυτά που πρέπει να διεκδικήσουν σε ένα δύσκολο χειμώνα που μας το έχει πει επισήμως ο επίτροπος εκεί ενέργειας, ο Δανός. Που ήταν ο πρώτος ο οποίος προειδοποίησε για αυτό το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κατά τα άλλα υπάρχουν και τα εσωτερικά βεβαίως. Ακόμα υπάρχει ο απόϊχος της αποπομπής της κυρίας Γκυλφόιλ, με τον κύριο Χακ να έχει αναλάβει να είναι η επόμενη μέρα της Αμερικανικής Πρεσβείας στη χώρα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν με την Νικολέτα την Τζουραμάνη στον ήχο. Ο Λευτέρης ο Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber τα μηνύματά σας, 69-85-87-0-059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και μείνετε κοντά μας. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Ρένα Δούρου, δυστυχώς όχι στο στούντιο γιατί έχει τις κοινοβουλευτικές της υποχρεώσεις, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας, θα μας μιλήσει τηλεφωνικά. Αλλά σε μία μέρα δεν θέλησα να την αναβάλω αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι μία μέρα έτσι σημαντική. Υπάρχει και αυτό το βίντεο εκεί του ΣΥΡΙΖΑ που έχει συζητηθεί πολύ για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Θα τα πούμε όλα με την κυρία Δούρου σε λίγο. Και είμαστε εδώ λοιπόν να σας καταγράφουμε όλη την επικαιρότητα. Να σας πούμε ότι φαίνεται ότι έχει αρχίσει μια έρευνα εκεί πέραν του Ατλαντικού για τους λόγους που αποπέμφθηκε η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία δεν αποπέμφθηκε για τα δημοσιεύματα μόνο που αφορούν ενέργειες δικές της ή φερόμενες ενέργειες, έτσι, για να είμαι προσεκτική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αποπέμφθηκε και για ενέργειές της εδώ στην Ελλάδα. Προσέξτε, με επιχειρηματίες να είναι στο επίκεντρο, εφοπλιστές κλπ. Και επίσης με σκιές πολλές, σκιές για τις διαδικασίες με βάση τις οποίες έγινε αυτή η ανάθεση στις εταιρείες. Υπάρχουν αντιδράσεις και εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν αναλάβει τον ενεργειακό διάδρομο, ένα έργο εθνικό πραγματικά, ποιος θα μπορούσε να πει όχι. Αλλά συνήθως το εθνικό είναι και το αληθινό, έτσι, το έχει πει ο ποιητής μας από παλιά. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ακόμα και σε αυτό το έργο, το οποίο είναι σημαντικό και εθνικό, κανένας δεν λέει όχι. Λοιπόν, την έχουμε την κυρία Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό μεσημέρι, κυρία Δούρου, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που τελικά εγώ φταίω που δεν την αποδέχτηκα, γιατί πάντα είναι πολύ φιλόξενα και στο στούντιο. Ναι. Από όλους σας, όχι μόνο από όσους ακούμε τη φωνή σας, αλλά και από όσους μάχονται για αυτή τη διαφορετική φωνή στο ραδιόφωνο.
0: Και δεν σας είχαμε και στο φεστιβάλ. Μας λείψατε εκεί πέρα με τις, που είχε επιτυχία.
1: Το έμαθα, χάρηκα πάρα πολύ, αλλά γνωρίζετε, ναι, καλά ως καλή δημοσιογράφος ότι η συμμετοχή στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου ήταν ο μόνος λόγος.
0: Ήσασταν Κύπρο, έκανε, λοιπόν, ναι, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε ερωτήματα εδώ από τους ακροατές, γιατί δεν ήσασταν κλπ. Ήσασταν λοιπόν στην Κύπρο με αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, έτσι, στο Δήμο εκεί Μόρφου που γίνονται, και κάνατε και κάποιες επαφές όμως εκεί, κυρία Δούρου, έτσι.
1: Ναι. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω στη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου πριν περάσουμε στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μούρφου, διότι κατά γενική ομολογία και χωρίς κομματικό πατριωτισμό όσο με αφορά, είχε μεγάλη επιτυχία, έχει πολύ κόσμο έτσι παντού και στα δύο στρογγυλά τραπέζια. Εσείς ήσασταν εκεί, συντονίζατε το σπουδαίο
0: το πρώτο, για, για το κράτος δικαίου.
1: Δικαίου. Αλλά η επιτυχία δεν ήταν μόνο ο κόσμος που ήλθε, η επιτυχία κατ' εμέ και όσο μπόρεσα να το παρακολουθήσω με τη βοήθεια συντρόφων που ήταν εκεί μαζί σας, είναι κατά τη γνώμη μου και το μήνυμα που στείλαμε. Είναι το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ παρόν στην κοινωνία, στους αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο επειδή έτσι θέλησαν κάποιοι. Mm-hmm. Διαψεύσαμε λοιπόν τις Κασάνδρες και τις διαψεύουμε καθημερινά από τις 18 Ιουλίου.
0: Και το αγκάλιασε το φεστιβάλ, το αγκάλιασαν αν μου επιτρέπετε και εκπρόσωποι άλλων δυνάμεων πολιτικών. Ήρθαν και εκπρόσωποι και του ΠΑΣΟΚ, ήρθαν και στις δύο συζητήσεις και της Νέας Αριστεράς. Πάντως υπήρχε συμμετοχή από αρκετούς πολιτικούς χώρους εκεί της παράταξης αυτής, έτσι.
1: Ναι, διότι κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 18 Ιουλίου σταθερά, καθαρά, αριστερά υπηρετεί και το θέμα των προγραμματικών συγκλήσεων και όχι με μεταγραφές αεροδρομίου. Και νομίζω ότι η γιορτή μας το περασμένο Σαββατοκύριακο θα επαναληφθεί, είμαι σίγουρη. Εκεί θα είμαι παρούσα, θα προσθήσουμε να οργανωθούμε λίγο καλύτερα. Είναι έμπρακτη απόδειξη ότι το κόμμα, ξαναλέω, συνεχίζει να είναι η μόνη φωνή αφενός της ανανοτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία σίγουρα θα είναι παρούσα στην ερχόμενη Βουλή, αλλά αφετέρου είναι η μόνη εγκύτρια δύναμη για την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Γιατί εμείς δεν έχουμε πια ούτε λογικές αποκλεισμού, ούτε λογικές μικρομεγαλισμού. Βάζουμε το συλλογικό, βάζουμε την ανάγκη μετασχηματισμού της κοινωνίας σε προοδευτική δημοκρατική κατεύθυνση. Και επειδή αυτό το μήνυμα από τα τέλη Ιουλίου σήμερα το στέλνουμε, ξέρετε, χωρίς παράσιτα, νομίζω ότι και γι' αυτό η αποδοχή των προσκλήσεων προς τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις.
0: Ναι, τώρα να αρχίσω με τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψής σας. Τι πράξατε εσείς από την επίσκεψη αυτή? Είδατε και τον κύριο Χριστοδουλίδη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: εκεί
1: βέβαια,
0: στην Κύπρο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, ο οποίος και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, θα αρχίσω με το καλώδιο, επειδή αυτό έχει σχέση και με την κυπριακή συμμετοχή. Καταρχήν, τι έχετε καταλάβει? Έγινε μια αίτηση από ό,τι καταλαβαίνω χτες, κάτι κινήθηκε σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου που είχαμε και θέματα, αίτηση από τη γαλλική εταιρεία εννοώ, που, η οποία έχει αναλάβει αυτό το έργο, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή η Κύπρος είχε βγάλει ανακοινώσεις που δεν ήταν ακριβώς, δεν συμφωνούσαν ακριβώς με τις εκτιμήσεις της ελληνικής πλευράς, το συζητήσατε το θέμα αυτό με τον κύριο Χριστοδουλίδη και τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό βέβαια? Γιατί εντάξει, είναι και εθνικό λίγο το θέμα, υπάρχουν και λεπτομέρειες που ίσως δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Τι εισπράξατε εσείς από την επαφή σας με τον κύριο Χριστοδουλίδη?
1: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε σε όσους και όσες δεν έχουν την πολυτέλεια, αν θέλετε, ή δεν έχουν και την υποχρέωση να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν το πρώτο κόμμα που δεν ξεχνάει όσα έγιναν στην Κάσο του 2024, έτσι, όταν όταν τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή με στόχο να αποτρέψουν τις έρευνες βυθού. Και δεν ξεχνάμε και το άλλο περιστατικό, το δεύτερο, το Νοέμβριο του ίδιου έτους, με εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων της Άγκυρας. Από τότε ως σήμερα έχουμε την παράμετρο της ξένης γαλλικής εταιρείας, της Meridiam, που μετέχει πλειοψηφικά στο εργοπότης του καλωδίου. Και πολύ φοβάμαι ότι χωρίς ίχνος υπερβολής θα ασχίσει εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Αλλά αυτό είναι αυτό που θα λέγατε και εσείς δημοσιογραφικά μας πασάρουν. Ισχυρίζομαι ότι πέρα από το ότι είναι επικίνδυνο, είναι και κάτι το οποίο είναι όλο. Η Τουρκία θέλει για ό,τι γίνεται στο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να έχει την τελική κουβέντα, να ερωτάτε. Αυτό στην πράξη τώρα σημαίνει αναγνώριση δικαιωμάτων της Τουρκίας και παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν αντιδρά. Διότι φαντάζομαι το έχετε σχολιάσει, κυρία Παπαδάκου, ότι δεν τόλμησε καν να αναφέρει το όνομα της Τουρκίας ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι άλλοι αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης, ενώπιον του Ρούμπιου. Δηλαδή η κυβέρνηση...
0: Μπήκε το Κυπριακό, αλλά πράγματι τα ελληνοτουρκικά δεν μπήκανε. Το Κυπριακό μπήκε στην συνέντευξη τύπου που έγινε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Από τον κύριο Γεραπετρίτη μπήκε το θέμα. Αλλά ελληνοτουρκικό θέμα δεν μπήκε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αδυνατεί να δεσμεύσει την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να είναι ο διάλογος, έτσι. Δεν δείχνει λοιπόν καμία διάθεση διεκδίκησης εφαρμογής κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ασκεί εδώ και 7 χρόνια εξωτερική πολιτική. Δηλαδή δεν είναι μόνο η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα που δεν ακούστηκε σχεδόν τίποτα. Είναι και το γεγονός ότι είμαστε ως τα τέλη της χρονιάς μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και δεν έχουμε αναλάβει καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία με άλλες χώρες. Για το Κυπριακό, που φέτος κλείσαμε 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και παράνομη κατοχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία πρωτοβουλία για το Ουκρανικό, για τη Λωρίδα της Γάζας, για τη Μέση Ανατολή, για την προστασία των Ελληνοορθοδόξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Συρία για την προστασία θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων χριστιανών και όχι μόνο χριστιανών, αλλά Λεβιτών, Δρούζων, Κούρδων που απειλούνται από την κυβέρνηση του πρώην της Χατζητή Αλσαρά, τον οποίο θέλω να σας θυμίσω, γιατί το παλμαρέ των συναντήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι τρομερό, έτσι. Τα photos opportunity, όπως λέτε κι εσείς που ακολουθείτε το διπλωματικό ρεπορτάζ, τα αγκαλιάζεται με τον Νετανιάχου, ταγκαλιάζεται με τον πρώην τσιχαντιστή Σάρα και την ίδια στιγμή είμαστε απόντες και απούσες, η Ελλάδα είναι απούσα σε μια διεθνή συγκυρία που επιβάλλει ενεργητική εξωτερική πολιτική, όχι αφωνία, εκεί όπου θα έπρεπε να είμαστε, πώς το λένε, από τη σωστή περιά της ιστορίας, από την προάσπιση του διεθνούς δικαίου.
0: Τώρα, σε σχέση με το καλώδιο, επειδή έτσι άρχισα, έχετε καταλάβει σε τι φάση είμαστε? Είχαμε χτες τον κύριο Κοτάκη, που είναι πολύ έμπειρο στο ρεπορτάζ και του Υπουργείου Εξωτερικών και το διπλωματικό, το διευθυντή της Εστίας, ο οποίος μας είπε ότι έγιναν κάποιες συνομιλίες με τη γαλλική εταιρεία και την Τουρκία. Δεν τις νομιμοποίησε με την παρουσία της ελληνική κυβέρνηση, ελλήμωνο, δεν ήταν παρούσα. Αλλά γίνανε αυτές οι συνομιλίες και αμέσως μετά είχαμε τα ΙΕΝΕΤ. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ο κύριος Κοτάκης σε αυτά που είπε. Έχετε καταλάβει σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή? Θα γίνει πόντιση?
1: Από αυτό ξεκίνησα. Ότι εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε, και δεν είναι η πρώτη φορά, μια ξένη γαλλική εταιρεία, έτσι. Να λάβει το αυτονόητο, την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Στο τέλος θα βρουν και καμιά άλλη εταιρεία να αναλάβει την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων αλλιέων στο Αιγαίο. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, γι' αυτό περιεδολόγησα από τον Ιούλιο του 2024, ούτως ή άλλως μιλάμε για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Ναι. Τώρα είπατε.
1: Και δεν είναι μόνη περίπτωση. Δηλαδή, γενικά και στην εξωτερική πολιτική και όχι μόνο βέβαια, εκχωρούμε σε ιδιωτικές εταιρείες, μερικές φορές εγχώριες, άλλες διεθνείς, το αυτονόητο που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι, το θίξατε πριν από λίγο. Λοιπόν, αποπομπή Guilfoyle. Αποπομπή είναι, δεν είναι απαραίτηση τώρα, έτσι, μην τρελαθούμε. Εκεί βοήθησε η δημοσιογραφική έρευνα, έτσι, Wall Street Journal.
1: Γι' αυτό όταν επιμένετε κι εσείς και άλλοι συναδελφοί σας και το κόκκινο βέβαια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, των λειτουργών της ενημέρωσης και για το πώς τα τελευταία 7 χρόνια όσον αφορά την ελευθερία του τύπου έχουμε κατρακυλήσει παγκοσμίως.
0: Στις τελευταίες θέσεις, πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως.
1: Δεν το κάνετε από συντεχνιακή λογική.
0: Όχι βέβαια, η διαφάνεια είναι πυλώνας δημοκρατίας, ο οποίος δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, αποπέμφθηκε λοιπόν η κυρία Guilfoyle. Σας άκουσα στη Βουλή που είπατε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, γιατί η κυρία Guilfoyle αποπέμφθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε για τις απαράδεκτες αντιδημοκρατικές σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας δηλώσεις της. Μιλάτε για αυτό το γεύμα, το περίφημο παρουσία του Υπουργού Ενέργειας του κυρίου Παπασταύρου.
1: Και από χθες σήμερα βγαίνουν και διάφορα.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικανικά και όχι ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για χρηματισμό της. Πράγματι, αποπέμφθηκε για υπόθεση διαφθοράς. η κυρία Γκυλφόιλ. Έτσι. Και έχουμε το παράδοξο να γράφουν οι ξένες εφημερίδες, εδώ να υπάρχει μια προθυμία καταρχήν. Τέλος πάντων, όχι η Αυγή, η Αυγή συμμετείχε ενεργά σε αυτή την έρευνα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι όπως τις αναδείξατε εσείς, σε τι ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση, γιατί η κυρία Γκυλφόιλ, ας πούμε, εκμεταλλεύτηκε τη θέση της, αυτό την κατηγορούν, και ουσιαστικά είχε ωφέλη από ιδιώτες.
1: Είδατε εσείς κάποιο διάβημα διαμαρτυρίας? Γιατί εγώ, εκτός αν έγινε και δεν μου επιτρέπουν τα καθήκοντά μου.
0: Όχι, διαψεύστηκε και το περιεχόμενο της συνάντησης.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, λοιπόν, μόνο δεν υπήρξε διαμαρτυρία.
1: Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις αδημοκρατικές δηλώσεις, καταρχάς που έκανε στο περίφημο γεύμα, που περιφρονούν τη λαϊκή κυριαρχία, η ελληνική κυβέρνηση σιώπησε και συνεχίζει να σιωπά. Το δεύτερο είναι παρακολουθεί με μια αδιαφορία, που ξαναλέω είναι επικίνδυνη πια, το ένα δημοσίευμα μετά το άλλο για τις ημέρες και τις δράσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας και περνάει, όπως το λέτε και εσείς, στα χαμηλά. Η αποπομπή Γκυλφόιλ, ξαναλέω, και ύστερα από αποκαλύψεις αμερικανικών και όχι ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης,
0: Wall Street Journal καταρχήν,
1: εκθέτει την κυβέρνηση, αλλά αυτό που είναι θλιβερό είναι εκθέτει την Ελλάδα. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση που από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της, ουρές γίνανε προκειμένου να φωτογραφηθούν μαζί της σε πιο χαλαρές στιγμές στα μπουζούκια ή σε πιο επίσημες, ο Θεός να τις κάνει, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο από το να σπέβει να ευθυγραμμιστεί με όσα πρέσβευε σε σχέση με το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο.
0: Στο το διάδρομο ενέργειας, ας το πούμε.
1: Τον κάθε του διάδρομο. Και λειτουργούσε ως αρρωγός η ελληνική κυβέρνηση. Ως αρρωγός υλοποίησης αμερικανικών συμφερόντων με τη συνδρομή συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή η εξέλιξη δεν ήταν η μοναδική, δεν ήταν μια εξαίρεση. Γι' αυτό και τονίζω και τονίσαμε ότι η ίδια τακτική θα συνεχιστεί και με το διαδοχό της, τον Τζόσουα Χακ, τον αναπληρωτή επικεφαλής διπλωματικής αποστολής στον ΗΠΑ στην Αθήνα. Ενδεχομένως να γίνει με λιγότερο εντυπωσιακό τρόπο από αυτό που ένα χρόνο παρακολουθούσαμε τώρα και συνοδευόταν από τις στιλιστικές εμφανίσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας, αλλά και ενδεχομένως με λιγότερη εξωσέρεφεια, αλλά για μας η ουσία δεν αλλάζει. Διότι τα πρόσωπα θα αλλάξουν, αλλά η λογική από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, εμείς να παραμένουμε δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος, παραμένει η ίδια.
0: Άκουσα κάποιους δημοσιογράφους χθες, ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε όμως, και θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε σε αυτό, ότι αυτή η λογική, ας πούμε, για προώθησης συγκεκριμένων έργων που ωφελούν, ας πούμε, την αμερικανική πλευρά, δεν είναι πρωτοφανής. Δηλαδή πολλές φορές οι πρέσβεις εμφανίζονται ότι προωθούν συγκεκριμένα έργα, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η διαφοροποίηση τώρα που μας ενοχλεί σε σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ? Για πείτε μου, καλά, γίνεται έρευνα έτσι κι αλλιώς στην Αμερική, γίνεται έρευνα εκεί από επιτροπή ανεξάρτητη. Αλλά
1: που αγγίζει... εμείς τα νέα τα μαθαίνουμε εκτός της χώρας. Είτε πρόκειται για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είτε πρόκειται για τις αμερικανικές σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές υπηρετούνται. Ακούστε, σε περίοδο ειρήνης γενικά οι διπλωμάτες δεν κάνουν άλλη δουλειά αλλά από το να είναι ουσιαστικά εμπορικοί ακόλουθοι, να το πω έτσι.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν είμαστε σε περίοδο ειρήνης και πολλές φορές εξαιτίας των οικονομικών συμφερόντων που προωθούν μεγάλες δυνάμεις, δεν θα σας πάω πίσω το 1917 και πώς χαράχτηκαν τα σύνορα από τις τότε βρετανικές και γαλλικές εταιρείες καπνού και όχι μόνο στο Ιράν και στο Ιράκ, έτσι. Είναι μια πάγια τακτική των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων και των μεγάλων κρατών, ανεξάρτητα σε ποιο αιώνα βρισκόμαστε. Εδώ όμως δεν λέμε αυτό. Εδώ λέμε ότι η Ελλάδα που έσπευσε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από την καγκελάριο της, την κυρία Μέρκελ τότε, να μπει σε μια βίαιη υποτίθεται πράσινη μετάβαση και σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση που ολόκληρους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα εν μία νυχτή τους διέλυσε οικογένειες, επέταξε τον κόσμο στην ανεργία, ξαναλέω, πιο πρόθυμους και από τους πρόθυμους. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί προσδεθήκαμε στο φυσικό αέριο, επίσης ένα ορεκτό καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο, γιατί εμείς έχουμε προσδεθεί σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα συγκεκριμένης χώρας και συγκεκριμένων οικονομικών ομίλων εγχώριων και διεθνών, την ίδια στιγμή που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ούτε οι Βρυξέλλες ούτε οι ανατολικές χώρες θέλουν το συγκεκριμένο κάθετο διάδρομο. Το ερώτημα είναι τι κερδίζουμε εμείς ως χώρα. Ως χώρα, υπηρετώντας την εθνική ασφάλεια, υπηρετώντας την ενεργειακή αυτονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ναι, ποιος υπηρετούμε. Μάλιστα. Μετά τη διακοπή θα σας ζητήσω λίγο υπομονή και έτσι να πάμε και στο δεύτερο μέρος λίγο. Θα σας ζητήσω λίγο να μου πείτε γιατί...
1: Ξεχνάμε τι έγινε και πριν 3-4 μέρες, έτσι. Όπου ο ίδιος ο Τραμπ συνομίλησε με τον ίδιο τον Πούτιν, για να διασφαλίσουν ότι θα φεύγει αέριο.
0: Θέτοντας την ευρωπαϊκή πολιτική και την ελληνική, βέβαια, ως εκ τούτου.
1: Δηλαδή, τι λέμε τώρα,
0: μισό. Πάμε μετά τη διακοπή να σας ρωτήσω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Έχετε πει μια κουβέντα στη Βουλή πολύ σημαντική. Μετά τη διακοπή να σας ρωτήσω.
1: Βεβαίως, σας περιμένω.
0: Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Η Blanche DuBois επιστρέφει. Όχι για να ξαναπεί την ιστορία της, αλλά για να την αφήσει πίσω. Blanche After. Μια νέα σκηνική προσέγγιση του Σταύρου Λίτινα. Με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Δανάη Κατσαμένη. Μουσική Γιώργος Ανδριώτης. Θέατρο Αρόγιο. Σάββατα στις 9 και Κυριακές στις 8. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μετά το τέλος, αρχίζει η αλήθεια.
4: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις.
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Okay.
8: Okay, τι.
9: Okay, θα πάμε.
10: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
15: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
16: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
15: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Που κάθε φορά ο κύριος, ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας λέει τα αυτονόητα. Έτσι λέει τα αυτονόητα. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας θυμάται ότι είναι καθηγητής και τα λέει ως καθηγητής.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αρτιότητες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα ήταν απλά αστείο αν δεν αφορούσε εν τέλει, ξαναλέω, την ίδια μας τη ζωή και τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα τοποθετείται σε ένα, σε ένα σκηνικό το οποίο είναι ένα σκηνικό που δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος πριν 10 χρόνια ότι θα ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Ναι.
0: Εσείς τώρα μιλήσατε κάτω στην Κύπρο με παράγοντες, όχι μόνο πολιτικούς και άλλους παράγοντες, τον κόσμο. Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει μια κινητικότητα για το Κυπριακό? Γιατί τώρα, μια και έχει μπει στο τραπέζι και η γενοκτονία κάτω που γίνεται, γιατί έχει μπει στο τραπέζι των Ευρωπαίων ηγετών, άσχετα τώρα αν κάποιοι θέλουν να το αποσύρουν, υπάρχουν χώρες, ας πούμε, όπως το Βέλγιο, που έχουν γίνει δηλώσεις από το βασιλιά του Βελγίου για τη γενοκτονία, έτσι. Και αυτό είναι μια απάντηση.
1: Πώς δεν τον μάλλον σαν την πρόεδρο.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εσείς τώρα λοιπόν έχετε την αίσθηση ότι έχει μπει στο τραπέζι το Κυπριακό, υπάρχει κινητικότητα ή έχει παγώσει ξανά? Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, είχαμε μια επίσκεψη του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτιέρες, διότι θα έχουμε, αναμένουμε την εκλογή νέου γραμματέα.
0: Και εκεί μπορούμε να παίξουμε ρόλο. Και δεν το έχουμε. Δεν έχουμε καμία κινητικότητα. Έτσι. Ως προεδρεύοντες του Συμβουλίου Ασφαλείας.
1: Ό,τι μας πούνε. Όπου βεβαίως, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει αποδώσει. Η λογική είναι ότι, και η ελπίδα και η προσδοκία είναι ότι με την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και θα ασκηθεί πίεση να ξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν, από την περιβόητη συνάντηση του Κρανς Μοντανά, με έναν σπουδαίο ρόλο που έπαιξε εκεί τότε ο εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης, ο υπουργός εξωτερικών, αναφέρουμε στον Νίκο Τονκοτζιά, που δυστυχώς όμως από το 2017 μετράμε σχεδόν 10 χρόνια στασιμότητας. Να πούμε ότι και με τον Στέφανο Στεφάνου, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, για άλλη μια φορά επιβεβαιώσαμε την κοινή μας στάση σε σχέση με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η επίλυση του Κυπριακού. Και να ξέρετε ότι όπως και εμείς εδώ στην Ελλάδα, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν ξεχνάμε το Κυπριακό. Και το ΑΚΕΛ είναι από εκείνες τις δυνάμεις που ο στόχος τους είναι η λύση δικοινοτικής ζωνικής ομοσπονδίας και επανένωση του νησιού με μια ηθαγένεια, μια κυριαρχία και πολιτική ισότητα, γιατί μας απασχόλησε και στην ενημερώση που είχαμε και με την πρόεδρο, την κυρία Ανίτα Δημητρίου, και με τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, το γεγονός ότι ο Ερντογάν στη συνέλευση του ΟΗΕ μίλησε για δύο κράτη. Και εδώ έρχεται αυτό που λέμε, ότι η εξωτερική πολιτική γίνεται στα διεθνή φόρα. Το να καθόμαστε μεταξύ μας και να καταδικάζουμε ως νομικά άκυρα όσα λέγονται από μια αναθεωρητική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, την Τουρκία, δεν παράγει από το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι στη Βουλή και γενικότερα έχετε σηκώσει ψηλά, εκτός από το θέμα των κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, την ανταλλαγή που έχει εμφανιστεί από την κυβέρνηση ως ένα θρίαμβο, εσείς έχετε άλλη άποψη, και το θέμα της Μονής Σινά. Επειδή ο κόσμος έχει λίγο μπερδευτεί, είναι και ένα πολύπλοκο τώρα νομικό ζήτημα και διεθνές ζήτημα. Θέλετε να μας πείτε σε ποια σημεία ψέγετε την κυβέρνηση, κατηγορείτε την κυβέρνηση? Τι θα κάνατε δηλαδή,
1: κυρία
0: εσείς,
1: Παπαδάκη,
0: εάν είχατε, ας πούμε, τις αποφάσεις, αν στα χέρια σας βρίσκονταν οι αποφάσεις σε σχέση με τη διευθέτηση του πολύπλοκου θέματος αυτού, για να είμαστε ειλικρινείς?
1: Κυρία Παπαδάκη, θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου για τη Μονή Σινά και δεν με χαρακτηρίζει η υπερβολή και ως άνθρωπος και ως εκπρόσωπος της αριστεράς. Και είναι άλλο ένα θύμα αυτής της γιόταχη εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης. Προς το παρόν η κυβέρνηση ακολουθεί την προσφυλή τακτική της, σιωπά. Εμείς έχουμε καταθέσει έγκαιρα κοινοβουλευτική ερώτηση. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο ανησυχούμε είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι σε βάρος μονής. Πληθώρα ενδείξεων ότι επίκυνται αρνητικές εξελίξεις. Και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πίσω από τις οποίες βρίσκεται και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι έχουμε μια προετοιμασία από μεριάς της κυβέρνησης για μια δίθεν εντός πολλών εισαγωγικών ιστορική συμφωνία, αντίστοιχη σαν και αυτή που είδαμε τα σχετικά εστάντανε και πλάνα της υπογραφής.
0: Έχουμε τις φωτογραφίες πάντα και την επικοινωνία.
1: Συμπαθώ με τις ευκαιρίες σήμερα που βρίσκομαι στο κόκκινο και θέτουμε δύο ερωτήματα προς την κυβέρνηση. Ποιες είναι αυτές οι πηγές που κάνουν οι διαρροές στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που δήθεν θα εκδοθεί απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της Αιγύπτου 24 Οκτωβρίου φέτος? Ποιες είναι, διότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι το δικαστήριο δεν έχει καν ορίσει δικάσιμο. Και το επιβεβαίνουν οι γράφος του δικαστήριου.
0: Και μιλάνε για απόφαση, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Το δεύτερο που έχουμε ρωτήσει την κυβέρνηση και δεν ησυχάζουμε εμείς, είναι σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας. Θα τη φέρει στη Βουλή για να διαπιστώσουμε αν είναι πράγματι ιστορική ή όπως κάνει και όπως έκανε και με την επιστροφή των κοιμηλίων. Θα βγάλουμε δελτία τύπου.
0: Από τη Βουλγαρία λέτε τώρα, ναι. Για να πούμε για αυτά τα κοιμήλια.
1: Για τα κοιμήλια. Ναι. Γιατί εμείς ισχυριζόμαστε ότι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια σε σχέση με τη Μονή Σινά, ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε μια ανεφόρον παράδοση κυριότητας στην Αίγυπτο και σε οικονομικά συμφέροντα. Και σταματώ εδώ και δεν ρωτάω τρίτο και τέταρτο, γιατί σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ήταν τα αξιωματική αντιπολίτευση υπερπλειοδοτούσε εθνολαϊκισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί μέσα σε ευθύνες.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα έτσι κι αλλιώς εθνικό κι αυτό.
1: Κοιτάξτε, και επίσης για να τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, αυτή η κυβέρνηση συγκεκριμένη έχει τεράστια ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιεί και τις πολιτιστικές συμφωνίες και τις πολιτιστικές κυρώσεις, για τον τρόπο με τον οποίο έχει εργαλειοποιήσει τον πατριωτισμό, για τον τρόπο με τον οποίο έχει εργαλειοποιήσει το ένθεο συνέστημα και την πίστη και τη θρησκευτικότητα χιλιάδων συμπολιτών μας. Για να καταλάβω λοιπόν, η Μονή Σινά, η οποία στέκεται εκεί ως το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι που και λειτουργεί αδιάκοπα εδώ και 15 αιώνες. Για όλους αυτούς που τους βλέπετε εσείς ως δημοσιογράφους και τους παρακολουθούμε και εμείς ως πολίτες από κοντά, να στριμώχνονται στις δοξολογίες, να κάνουν γονικλησίες και μεγάλους σταυρούς, κοίτε μακράν. Ναι. Τι είναι, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι χριστιανοί, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, αδιαφορούνε για τη Μονή Σινά? Και από κοντά, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι πατριώτες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εθνική εξαίρεση και είμαστε μοιάσματα και μας έχουν πάει πίσω στον Πιουριφόη και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, είτε για την καθημερινότητα των Ελλήνων αλλιέων και εν τέλει για το ράφι και για την κατάψυξη στη δικιά μας, είναι αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Μας έχουν πάει πίσω δεκαετίες. Οι κατά τα άλλα φιλελεύθεροι, φιλοευρωπαϊστές, μετριοπαθείς του κυρίου Μητσοτάκη.
0: και ένθεοι και έτσι και προβάλλοντας πολύ την χριστιανική τους ιδιότητα και λοιπά.
1: Και πάνε και φυλάνε και μπερδεύουν τις εικόνες.
0: Μακρύου σταυρού το λένε, τα λέγανε οι γιαγιάδες μας αυτά.
1: Όπως έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να τιμήσουμε τα 200 χρόνια στο Μεσολόγγι.
0: Θέλω ένα σύντομο σχόλιο και θα σας κάνω και ερώτηση. Έχω εδώ πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας και για αυτό το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να μου πείτε και γι' αυτό στο τέλος της συνέντευξής μας. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενέργεια, γιατί ακούω, βλέπω τον κόσμο εδώ ότι ρωτάει τι εκτιμάτε. Γενικά η αντιπολίτευση λέει ότι είναι αναποτελεσματικά τα μέτρα, έτσι. Αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Δεν θα μιλήσω εκ μέρους γενικά της αντιπολίτευσης. Θα θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι σε αντίθεση είτε με νεότευτα κόμματα, είτε για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τον Μάιο, 2 Μαΐου του 2024 και 16 Μαΐου του 2024 είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γενικά και ειδικά στα καύσιμα και για τα θέματα της φορολογικής πολιτικής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρόλο τις περιδινήσεις που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήταν το μόνο κόμμα που ανέβηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απέδειξε περίτρανα και κανένας δεν έχει αντιλέξει σε αυτό τα περί απολύτων ψεμάτων για το δημοσιονομικό κόφτη και τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο και μάλιστα που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και λοιπόν 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το μοναδικό κόμμα που υποδεικνύει στην κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει χωρίς, όπως μας λένε από πρωί έως βράδυ, να έχουμε κάποιο είδους εκτροχιασμό. Ναι. Άλλωστε, αν πρέπει κάποιοι να δώσουν εξηγήσεις για δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς και χρεοκοπία, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ίδια η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά η παρουσία του στη ΔΕΘ ήταν ένα πανηγύρι, γιατί τις αμέσως επόμενες μέρες, και ενώ στη δημοσιότητα και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπεδείκνυαν την μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση και να ακολουθήσει άλλες κυβερνήσεις, όχι κομμουνιστικές, φιλελεύθερες είναι και αυτές. Τώρα, μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα και με τη βοήθεια πετσομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, τεχνουργείται ένα προφίλ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός νοιάζεται για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Τα καύσιμα βρίσκει τελικά δημοσιονομικό χώρο που δεν τον έβρισκε μέχρι να ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και λοιπόν, μετά, και μετά στην έκθεση θα έλεγα ότι ήταν πιο πίσω από τις εξαγγελίες στη συνέχεια, δεν είναι? Μετά βρέθηκαν τα χρήματα.
1: Επειδή είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο, φαντάζομαι θα ξαναθυμηθούμε τα fuel pass.
0: Μάλιστα, σωστό. Και τις πλατφόρμες. Μια πλατφόρμα τώρα την περιμένω, μια ακόμα πλατφόρμα.
1: Καλή μόνο. Δεν θα έχει κάποιος ημέτερος του Μαξίμου ΑΕ καμιά εταιρεία να του δοθεί να φτιάξει καμιά πλατφόρμα που θα διαφημίζει ένα καινούριο pass και θα το πληρώνουν οι ακροατές και οι ακροάτριες μας και όλοι μαζί ως φορολογούμενοι πολίτες.
0: Λοιπόν, επειδή έχω πολλά ερωτήματα από τον κόσμο, πρέπει να μιλήσουμε τώρα για αυτό το βίντεο. Ναι. Κυρία Δούρου, πώς οδηγηθήκατε στο να κάνετε ένα βίντεο? 6 λεπτά είναι, έτσι? Είναι ουσιαστικά μια ταινία μικρού μήκους, ας πούμε, με δηλώσεις και του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος κυριαρχεί λίγο σε αυτό το βίντεο και θέλω να σας ρωτήσω γιατί σε αυτό το βίντεο, αυτές είναι οι ερωτήσεις εδώ των ακροατών που έχω, δεν εμπεριέχονται όλοι οι ανεξάρτητοι και 17 ανεξάρτητοι, δεν είναι, που τους έχετε βάλει την προθεσμία κλπ. Γιατί, με ποια κριτήρια έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένοι?
1: Δεν ξέρω για ποιον και ποια ανησυχούν οι ακροατές μας που δεν ήταν μέρος αυτής της προσπάθειας να αναδείξουμε τις αντιφάσεις μέχρι πρότινος συντρόφων και συντροφισσών.
0: Το μήνυμα καταρχήν του βίντεο ποιο είναι κατά την εσείς ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι το μήνυμα του βίντεο, τι θέλατε
1: είναι
0: να πείτε?
1: Αυτό που είπα και πριν κάποιες ώρες τον καλό σας συνάδελφο τον Πέτρο Κατσάκο, mm-hmm. Ότι οι έδρες δεν είναι πρίκα.
0: Στο News It, το είδα, μπόρεσα, πρόλαβα.
1: Οι έδρες δεν είναι πρίκα. Κάποια στελέχη μας που πρώην στελέχη μας που εκλέχθηκαν με τις ψήφους αγωνιστριών και αγωνιστών που τους εμπιστεύτηκαν σε όλη τη χώρα, επέλεξαν να εξαρτοποιηθούν και να κρατήσουν τις έδρες, ξαναλέω, σαν να ήταν τα πρικιά τους. Και αυτό με θλίβει βαθιά. Δεν με θλίβει ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, με θλίβει ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτή τους τη στάση, να αντιμετωπίζουν δηλαδή ως προσωπική περιουσία ή ως λάφυρο την κοινοβουλευτική έδρα που απέκτησαν χάρη στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σε μέλη που με ανιδιοτέλεια δεκαετίες τώρα τρέχουν από γειτονιά σε γειτονιά, από χώρο εργασία σε εργασία, για να εκλεγεί Παπαδάκου Κιδούρου, για να μην χρησιμοποιήσω άλλα ονόματα, που πήγαν στις λαϊκές, που μοίρασαν υλικό, που οργάνωσαν εκδηλώσεις. Όταν λοιπόν τους περιφρονούν όλους, περιφρονούν τον φορέα που τους στήριξε, αλλά και την ίδια στιγμή κάνουν και κάτι άλλο που, αν μου επιτρέπετε, είναι ακόμα χειρότερο. Με τη στάση αυτή ταΐζουν το τέρας της αντιπολιτικής. Ταΐζουν το φασισμό, ταΐζουν αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί εδώ και 7 χρόνια να πει στον κόσμο, ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Ναι. Άρα ταΐζουν το απαξίω της δημοκρατίας.
0: Αυτό το βίντεο όμως υπάρχουν και ενστάσεις, το ξέρετε. Δεν οδηγεί. Κοιτάξτε, εκεί σε αυτό το φεστιβάλ της Αυγής υπήρξε ένα κλίμα συνεννόησης, ενότητας. Τι απαντάτε σε αυτούς που σας...
1: Εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Ναι,

0: γράψει χαρτιά οι συγκεκριμένοι, θα έπρεπε να το σεβαστούν αυτό. Αλίμον, αυτό, αλλά το θέμα είναι το να προβάλλετε τις συγκεκριμένες δηλώσεις, βοηθάνε στη συνεννόηση με τα άλλα κόμματα.
1: Μισό λεπτό, ναι, το κατάλαβα το ερώτημά σας. Σας λέω το εξής. Ναι. Και το έχω πει και δημόσια, δεν είναι πρώτη φορά που το λέω δημόσια. Ο απίστευτα μεγάλος αριθμός των ανεξάρτητων, των παρουσιαζόμενων σαν ανεξάρτητων βάσει του κανονισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου βουλευτών, έτσι.
0: Που είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι, πρώην ΣΥΡΙΖΑ,
1: στην
0: πλειοψηφία τους.
1: Δεν είναι ενιαίος, δεν τους τσουβαλιάζω, να μου επιτρέψετε τη δημοσιογραφική ατάκα όλους, διότι είναι άλλο να βρεθείς ανεξάρτητος επειδή, για παράδειγμα, το κόμμα σου έπαψε να υπάρχει, όπως εννοώ να έχει τον αναγκαίο αριθμό για να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, όπως είναι της Νέας Αριστεράς. Και είναι άλλο πράγμα να γυροφέρνεις. Είναι άλλο πράγμα να αντιμετωπίζεις την ανεξαρτητοποίηση κάποιων με όρους βαριούς ιστορικούς, όπως η αποστασία, και μετά από 3 μήνες να κάνεις την ίδια δουλειά. Δεν είναι όλοι το
0: γι' αυτό
1: ίδιο.
0: Λέτε τώρα, εσείς όμως από την άλλη έχετε μιλήσει για συνεννόηση με τις δυνάμεις της άλλης πλευράς. Είναι φανερό ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν, κυρία Δούρου. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Αυτό μην το πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ, να το πείτε σε κάποιους άλλους.
0: Εμφανίζω. Ναι, έχετε δίκιο. Έχει κάνει προσπάθειες από το 23. Το πλήρωσε κιόλας εκλογικά αυτό. Δεν το συζητάμε. Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι θα μου πείτε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει, με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που βλέπετε, αυτή τη φωτογραφία της στιγμής που μας τη λένε όλοι και η κυβέρνηση ακόμα, τι εκτιμάτε τώρα, τι μπορεί να γίνει δηλαδή, μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες και από πού θα ξεπηδήσουν αυτές τις συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης που έχει έναν κατακαιρματισμό απίστευτο. Δεν μιλάω τώρα για την αριστερά μόνο, γενικώς η αντιπολίτευση έχει κατακαιρματισμό.
1: Και πάμε πίσω συνέχεια της απάντησής μου και στο προηγούμενο ερώτημα που συνδέει και τα δύο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι άλλο ένα κόμμα που αποδέχεται έναν βουλευτή ή μια βουλεύτρια που έχουν αποδειγμένα ήδη μια φορά προτάξει τον ατομικό, την έδρα τους πάνω από το συλλογικό. Το κομματικό και το κομματικό, και είναι σίγουρο ότι θα ξανακάνουν το ίδιο όταν αλλάξουν τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί μια φορά αναξιόπιστος ή αναξιόπιστη, πάντα αναξιόπιστος. Και γι' αυτό πρέπει να σταθμίσουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και απέναντι στους πολίτες, και επίσης τα κόμματα, καινούρια ή παλαιότερα, να σκεφτούν τι επιτυχάνουν με αυτές τις μεταγραφές. Και είναι άλλο η ανάγκη αυτή τη στιγμή μια σοβαρή προγραμματική σύγκληση. Όταν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η μόνη εγγύητρια δύναμη που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια προγραμματική συμμαχία, δεν το λέω από κομματικό γυνάτι, από κομματικό πατριωτισμό. Απλώς για τουλάχιστον 1,5 χρόνο είχαμε ξεχάσει το καταστατικό μας, γιατί το καταστατικό μας, το οποίο είναι το δικό μας σύνταγμα και η Ευαγγέλιο, λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο άρθρο του 6, αλλά και σε άλλα σημεία του καταστατικού, ότι έχει στόχο την προγραμματική σύγκληση με προοδευτικά κόμματα και προοδευτικούς πολίτες. Δεν το λέμε εμείς τώρα επειδή εξαιτίας της προηγούμενης ηγεσίας τα δημοσκοπικά μας ποσοστά συρρυκνώθηκαν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι. Θέλω να τελειώσουμε σε αυτή τη μεγάλη, είχαμε πει να είναι πιο σύντομη, αλλά εντάξει, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω να τελειώσουμε με τις φοιτητικές εκδηλώσεις. Υπάρχουν φοιτητικές κινητοποιήσεις και στη χώρα μας. Ξεκίνησαν απ' έξω κι αυτές. Με αυτό το μεγάλο κίνημα που από τη Γαλλία ξεκίνησε, το Βέλγιο στη συνέχεια. Προχτές είχαμε όμως μια συγκέντρωση μεγάλη, φοιτητική, και θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών, των φοιτητών. Χθες είχα και την Υπουργό Παιδείας, η οποία εμέσως ομολόγησε ότι δεν έχει δοθεί ούτε ευρώ ουσιαστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης για την παιδεία, για τις υποδομές. Έτσι, μου το πήγε ότι δεν υπήρξε αυτή η πρόβλεψη γενικότερα για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έχετε ανοίξει το ζήτημα του Ταμείου.
0: Έτσι, λοιπόν,
1: η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της χώρας μας.
0: Η μεγάλη τα χαμένη ευκαιρία. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή οικονομικά ήταν τα αιτήματα των φοιτητών, έτσι, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών κάναν τη διαμαρτυρία τους προχτές κυρίως. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει αυτά τα αιτήματα και τι παρεμβάσεις θα κάνετε όμως, γιατί η πολιτική

0: είναι μόνο να διαπιστώνεις την παθογένεια. Έτσι,
1: αλλιώς είναι. Είσαι πολιτικός αναλυτής.
0: Εντάξει, ναι, ακριβώς. Είσαι δημοσιογράφος, ας πει, ρεπόρτερ. Το θέμα είναι εσείς τι προτείνετε τώρα σε σχέση με αυτές τις κινητοποιήσεις. Πώς θα είστε δίπλα στους ανθρώπους. 400 φοιτητές δεν πήγαν στην Πάτρα, έτσι.
1: Αυτό πήγαινε. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε γιατί τα παιδιά μας κινητοποιούνται και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται δίπλα τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν βρίσκεται δίπλα τους, γιατί είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και αντιμετωπίζουμε τις κινητοποίησεις των φοιτητών σε ένα ενδεχόμενο εκλογικό ακροατήριο. Με συνέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Αφενός για το πώς αντιμετωπίσαμε το περιβόητο ταμείο, έτσι, που δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, διαστόματος πια και υπουργού, καμία πρόβλεψη για τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας, καμία πρόβλεψη για τα ζητήματα των υποδομών. Δεν μπορεί να πέσουν οι σοφάδες στα κεφάλια των παιδιών, δεν μπορεί οι φοιτητές να φεύγουν από τα μπαλκόνια, διότι έχουμε υποδομές οι οποίες είναι φτιαγμένες πριν και από το σεισμό του 81. Δεν είναι, δηλαδή είναι 50 ετών υποδομές, ενώ τα πανεπιστήμια, οι σχολικές αίθουσες. Δεν μπορεί την ώρα που πανηγυρίζει ο κ. Περιακάκης δύο τις διάφορες αναβαθμίσεις από τους διάφορους διεθνείς οίκους να έχει περάσει ο άλλος στην ιατρική ή στο μαθηματικό Πάτρας και να μην μπορεί να πάει. Και να μπορεί να πάει. Και όλα αυτά βέβαια δεν τυχαίνουν, πετυχαίνουν. Εδώ και 7 χρόνια εξελίσσεται ένα σχέδιο για να καταλήξουμε στα ιδιωτικά κολέγια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που σας ευχαριστώ και ως πολίτης, το αναδείξατε με τη συνέντευξη του κύριου Λαζαράτου, ενός ανθρώπου που τόλμησε και έσυρε τις απίστευτες κυβερνητικές πολιτικές, τις εχθρικές απέναντι στην παιδεία των νέων στα δικαστήρια. Η λογική είναι μία. Δεν χρειαζόμαστε, έλεγε η προκάτοχος της κυρίας Ζαχαράκη, αρμόδια υπουργός, δεν χρειαζόμασταν τη νομική στην Πάτρα που είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χρειαζόμαστε πολλά τμήματα αμφιβόλου ποιότητας προγράμματος, διότι είναι οι μέτεροι. Είναι αυτοί με τους οποίους αγκαλιαζόμαστε δεξιώς και βγάζουμε φωτογραφίες. Λοιπόν, δίπλα στις φοιτητικές κινητοποίησεις και δίπλα σε όσα αντιμετωπίζουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εντός Ελληνικού Κοινοβουλίου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει ότι είναι αφενός αυτονόητες, ότι είναι δίπλα τους. Αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτή η βαλκανική τύπου διαχείριση που έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί ξαναλέω και άλλες κυβερνήσεις είναι ευρωπαϊκές και δεν αντιμετωπίσαν έτσι το ταμείο. Είναι ότι κρύβονται και πίσω από μια γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική που θέλει, και θα το δούμε και στον προϋπολογισμό που έρχεται, να πάμε σε μια στρατιωτική οικονομία και όχι σε μια οικονομία κοινωνικής συνοχής. Λοιπόν, αγοράζουμε όπλα. Εμείς πρόσφατα αγοράσαμε. Ήρθε ο κύριος Ρούμπι εδώ.
0: Κρυβά, 4 δις. Μας το είπα.
1: Έτσι, μια χαρά πελάτες είμαστε. Και θεωρούν όλα αυτά τα υπουργικά στελέχη που τα είδαμε να σπρώχνονται και για φωτογραφία με τον Ρούμπιο και μέχρι πρόσφατα με την κυρία Γκυλφόν, να θεωρούν ότι εν έτη 2026 και αφού τα δισεκατομμύρια πήγανε και ήρθαν σε απευθείας αναθέσεις ή μετέρων, τα παιδιά θα πηγαίνουν σχολείο και θα πέφτουν οι σοφάδες στο κεφάλι τους.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, τα είπαμε, αρκετά. Έχουμε και θα είχαμε πολλά να πούμε ακόμα. Δεν ξέρω αν κάτι παραλείψαμε, αλλά απαντήσατε σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα ήθελα να είσαστε στο στούντιο καλύτερα, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα έχουμε.
0: Εντάξει, ο λόγος, το ραδιόφωνο είναι και, δεν είναι μόνο εικόνα, είναι και φαντασία, έτσι. Είναι και
1: γι' αυτό το αγαπάμε και περισσότερο έτσι, όσοι είμαστε υπέρ της πολιτικής και όχι υπέρ της επικοινωνίας.
0: Και όσοι είμαστε και υπέρ να ονειρευόμαστε και να φανταζόμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ, ευχαριστώ που είστε μαζί μας και εσάς, κυρίες και κύριοι. Αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά εδώ να τα λέμε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι πολύ χρήσιμα. Πολλές ερωτήσεις μου ήταν από τα δικά σας τα μηνύματα, έτσι. Να το ξέρετε. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.

0: κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι μία.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι μία.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στο νομό Καβάλας η μέση τιμή υπολογίζεται στα 1,53 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων Φώτη Πούλο. Όπως εξήγησε ο κύριος Πούλος, η τιμή συγκρατήθηκε χάρη στην επιδότηση στην Αντλία, καθώς χωρίς αυτήν το κόστος θα άγγιζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι το συγκεκριμένο επίπεδο τιμών ισχύει αυστηρά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και τα μέτρα στήριξης θα επανεξεταστούν. Προέβλεψε ένα εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά, λόγω των γενικευμένων ανατιμήσεων σε όλα τα είδη ενέργειας. Η πλατφόρμα My Thermancy για το επίδομα αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Οι πρώτες πληρωμές δρομολογούνται για τις αρχές Δεκεμβρίου. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet 2 Holidays εντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσο στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με 2 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιχαν και μία από το Στάντετ του Λονδίνου. Την ίδια ώρα η TUI εντάσσει επισήμως τη Θάσο στο Βρετανικό χαρτοφυλάκιο για το 2027. Κανονικά διεξάγονται από το πρωί σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων στην Πορθμιακή γραμμή πρίνου Καβάλας. Αύριο διακοπή ρεύματος 8 με 3 στην Καβάλα, η οδός Αναγεννήσεως και στη Νέα Ηρακλίτσα, η περιοχή κοντά στο νεκροταφείο.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίκησε με σκορ 88-68 την Τερτώνα για το Eurocup.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη βόρειο-βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, στο θρακικό βόρει 6. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκι.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Σεώνα στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου.
4: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στη συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αλλά ρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Να μην τα πάρετε. Να πάτε να βάλετε πετρέλαιο θέρμασης με 1,95. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ. 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αυτά που λέει η Ελεονόρα Μελέτη. Οι οδηγοί εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ εκβιάζουν τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων για να πάρουν αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίοι είναι παγωμένοι από το 2009. Ποιος θα έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα ακούγοντας τέτοια πράγματα? Ριζοσπάστης. 40% ακριβότερη θέρμαση για το λαό. 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Είπαμε, έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση. Όχι, αυτή ήταν του Τσίπρα. Απογευματινή. 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Με θύματα ηλικιωμένους, τώρα δεν έγινε ένα μικρό λάθος, δεν πειράζει. Το όλος ο Χρυσοχοίδης νομίζω σήμερα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Είδα τα σπίδα έχουμε, θόλο έχουμε, αλεξικέραυνο τριπλό έχουμε. Τι άλλο θέλετε? Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Το είπαμε έτσι, 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Μισθή 16 ετών για την αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Εντάξει, το υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος, λέει με μισθούς 32 ετών μπορείτε να αγοράσετε 140 μέτρα σπίτι στην Αθήνα. Ελεύθερος τύπος. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Σήμερα τη μέρα, Πέμπτη δεν είναι. Δεν είναι Τρίτη, έτσι. Όχι, λοιπόν. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις για αυξήσεις με προσωπική διαφορά. Πέμπτη συνταξιούχοι, λοιπόν. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Νέες αποκαλύψεις για Guilfoyle. Οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Εδώ στον ελεύθερο τύπο είναι η φάση τάματα στα νέα πατέρα. Τα νέα. Πόσο θα στοιχήσουν κίνηση και θέρμανση. Το non-paper του Υπουργείου είναι, δεν πειράζει. Δεύτερο θέμα στα νέα. Λύση ανάγκης η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση. Ο πρώην ηγούμενος είναι ο προηγούμενος. Δημοκρατία. Χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Κολάμπια. Η αποπομπή της Guilfoyle φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Πόσα αδιέξοδα δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Έπαθε Διαμαντοπούλου ο Ανδρουλάκης. Λέει, δήλωσε, πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Ο Κολάμπια δηλαδή, λογικά πράγματα λέει. Τι έπαθε Διαμαντοπούλου, δεν κατάλαβα. Εστία. Απικία και με σφραγίδα. Για την Guilfoyle αυτό, απικία με σφραγίδα. Και εθνικός κήρυκας, Κολάμπια. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό. Τώρα, αυτό το είπε ο Κολάμπια, γιατί λέει αυτά που γίνονται στο Ορμούς, αυτά που γίνονται στην Ουκρανία επηρεάζουν όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει μη επηρεασμένη από αυτά που γίνονται σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Το γαλατικό χωριό, καμία σχέση. Καμία σχέση. Από ό,τι φαίνεται, ο Κολάμπια όταν ήταν μικρός, είτε δεν διάβαζε Αστερίξ, είτε ήταν με τους Ρωμαίους. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο αφεντικούλι μας το Μαρινάκι τον Παύλο, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Ολοσκέρτσο,
τον καλύτερο γραμματέα της ΟΝΕΔ, μετά προφανώς τον Ανδρέα Παπαμίκο, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και τραπουκίζουν το αφεντικούλι μας, γιατί λέει δεν ζητήσαμε εξηγήσεις γιατί ο Τραμπ σέντραρε την Κιλφόιλ. Τα είπε και αυτή η Δούρου πριν στην Παπαδάκου, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Αδούρου μου, τι να κάναμε, ας πούμε. Να πάρουμε τηλέφωνο στο Λευκό Οίκο και να ζητήσουμε να μιλήσουμε με τον Τραμπ. Πώς πήρε τηλέφωνο από τη Γερμανία ο Χριστοφοράκος στο Υπουργείο Εργοδοσίας και ζήτησε να μιλήσει με την Κεραμέως για να του βρει δουλειά τσέρου σε καμιά ΔΕΗ. Αν είναι δυνατόν. Αλλά τέλος πάντων, πες άντε πήραμε τηλέφωνο. Και βγαίνει στη γραμμή ο Τραμπ. Τι τον λες? Γιατί σέντραρε στην Κιλφόιλ? Και άντε σε απαντάει ότι τη σέντραρε γιατί έγινε βούκινο στις ΗΠΑ ότι η Κιλφόιλ ήρθε στην Ελλάδα για να οικονομήσει από τον κάθετο διάδρομο με το φυσικό αέριο. Και τι κάνεις μετά δηλαδή? Βγαίνεις στο briefing και ενημερώνεις τους πολιτικούς συντάκτες για το τι σε είπε ο Τραμπ? Εδώ μιλάμε για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι, της Ελλάδας. Αλλά είναι άσχετοι άνθρωποι. Ο Τραμπ την έδιωξε την Κίμπερλι για θέματα που αφορούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όχι την Ελλάδα. Τώρα, ότι ήταν πρέσβη στην Ελλάδα, εντάξει, τι να πω, ξέρω, σύμπτωση. Δούλευε η γυναίκα 13ωρο. 5 ώρες στην πρεσβεία, τις άλλες 8 ώρες στην πρεσβεία, 5 ώρες έκανε άλλες δουλειές, γι' αυτό τη διώξαμε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που δεν ρωτάει γιατί έδιωξε ο Τραμπ την Κιλφόιλ. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, την καλύτερη υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη, μετά από την κάτσε σιρεγγέλα, αυτή που λούζει τα μαλλιά της στο φως του φεγγαριού, γι' αυτό είναι και φεγγαρόλουστη, και που είχε αποκαλύψει πως αναρχικοί είχαν φέρει με το κτέλα τη Δαμασκό στην Αθήνα το προστάσιο του Μπασάρ Αλάσαντ και το κρύψαν στο υπόγειο της ΑΣΟΕ, όπου το ανακάλυψε ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, αν θυμάστε, όταν ήταν υπουργός προπό. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως όλοι ξέρουν, το πρόγραμμα της δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Οικογένειας Μητσοτάκη σε πρώτη φάση στέφτηκε με απόλυτη αποτυχία. Μισό λεπτό. Αυτό γράφει. Απόλυτη αποτυχία. Απόλυτη, όπως θα έλεγε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές, λέει, πήγανε μόνο 2 άτομα. Οπότε η Δόμνα, η οποία έχει σπουδάσει και κοινωνική πολιτική εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, το άλλαξε τη δομή του προγράμματος, ώστε τώρα στη δεύτερη φάση να στεφτεί από απόλυτη αποτυχία. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, το πρόγραμμα ήδη εφαρμόζεται σουφλί διδημότυχο Ορεστιάδα Εύρο. Τώρα το επεκτείνουμε Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρας, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Γιάννενα, Θεσπρωτεία. Και προσέξτε τη δομική αλλαγή. Πριν έπρεπε να πας εκεί και μετά σε δίναμε 10 χιλιάρικα. Τώρα, για να πας εκεί, σε δίνουμε 5 χιλιάρικα μπροστάντζα. Πας εκεί, βολεύεσαι και μετά η Δόμνα θα σε δώσει και άλλα 5 χιλιάρικα για να πας σε κανένα καφενείο εκεί πέρα να τα πείστε τσίπουρα. Είδατε, το βρήκαμε το πρόβλημα. Δεν πήγαινε ο κόσμος γιατί δεν δίναμε μπροστάντζα. Ενώ τώρα δίνουμε τα μισά λεφτά μπροστά. Οπότε, είσαι Θεσσαλονίκη, έτσι. Τα παρατάς όλα, τσιμπάς 5 χιλιάρικα, φεύγεις για κρύα βρύση Πέλλας, εκεί πας, βρίσκεις σπίτι, δουλειά, σχολείο για τα παιδιά, σε χωρίζει η γυναίκα σου, δεν σε κάνει παρέα κανείς και μετά πας στο ταμείο, εισπράττεις άλλα 5 χιλιάρικα και πας στο καφενείο και τα πίνεις τσίπουρα. Προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ερημώσει η ελληνική επαρχία. Κύριε Δρακόπουλε, που μαθαίνω ότι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα καλέσετε την Αλεξάνδρεια Οκάζιο Κορτές, που μας έκλεψε και το όνομα. Αλεξάνδρεια, τι είναι, Μακεδόνισσα, που πάει λέει για πρόεδρος λέει στις ΗΠΑ. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου. Λίγο να μας πει, αυτή με 10 χιλιάρικα, Δόμνα μου, πού θα πήγαινες, Σωτήλη ή Μαυροπλαγιά Κιλκής? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του υπουργό οικογένεια Μητσοτάκη, τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και οι Αθηνέζοι που θα πάνε τσοτήλι. Αλλά τι να πω,
Δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή απελώνη. Εσύ με 10 χιλιάρικα που θα πας? Αυτό που ακούτε είναι το δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, προς Θεού. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου, προς λαού μάλλον καλύτερα. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνατζ Ανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν, είναι από το πρόγραμμα δημογραφικής αναπτύξεως της Υπαίθρου. Στέλνετε μηνύματα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκει την ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο συμμετανέο εθνάρχης ο Κολάμπια, το τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρης της Συνόδου Κορυφής, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Κέρδισε τη μάχη των αποδόσεων των ομολόγων. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί με τον Τσίπρα η Ελλάδα ήταν μια χώρα με άδεια ταμεία, γκρεμισμένες γέφυρες, καμένα σπαρτά. Καμία αξία δεν είχαν τα ομόλογά μας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Αντέξαν τα ομόλογά μας. Παντού στην Ευρώπη οι οικονομίες καταραίουν. Και τα ελληνικά ομόλογα κρατήσανε, αντέξανε. Οι αγορές μας επενούν, οι οίκοι αξιολόγησης μας αποθεώνουν. Όλοι θέλουν να μας δανείσουν με αστεία επιτόκια. Και όλα αυτά τα πέτυχε ο Κολάμπια, γιατί είναι άνθρωπος της αγοράς και έχει δουλέψει και από πολύ νεαρή ηλικία σε τράπεζα, όταν πήρε το πτυχίο τότε κοινωνικών επιστημών και βρήκε αμέσως δουλειά σε τράπεζα, και κατέχει και τα οικονομικά ζητήματα, όχι σαν κάτι άλλο άσχετους που βάζαν τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Θα σας διαβάσω λίγο το non-paper, γιατί δεν τα ξέρω απ' έξω. Λέει, η σχετικά ανθεκτική εικόνα των ελληνικών ομολόγων, σχετικά γιατί το σβήνω αυτό, η ανθεκτική εικόνα των ελληνικών ομολόγων συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας. Σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι συζητήσεις στην Ευρώπη για την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής, καμία σχέση, η Ελλάδα διατηρεί πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ το 26 και θα έχουμε και 2% ρυθμό ανάπτυξης φέτος, που είναι διπλάσιος από το μέσο όρο των αλλωνών, ας πούμε, που δεν έχουν φουντάρει. Και μάλιστα λέει το non-paper, να γλύψουμε λίγο και Βαγγέλη Βενιζέλο, ότι λέει έπαιξε μεγάλο ρόλο και η αναδιάρθρωση του 2012. Βενιζέλο, γιατί γλύφουμε, δεν κατάλαβα. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, έτσι. Και να σκάσει καμία μεγάλη κρίση τύπου 2008, όπως και τότε, έτσι και τώρα, θα περάσει κρίση, δεν θα ακουμπήσει, δεν θα την καταλάβουμε, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ θωρακισμένη οικονομία, με το θόλο του Κολάμπια, την ασπίδα του Αχιλλέα και το τρισαλεξικέραυνο, ας πούμε, πώς το λένε αυτό, για την ενεργειακή κρίση εκεί, αυτά που είναι ακριβά τα πετρέλαια και δεν με νοιάζει εμένα, εμείς λεφτά έχουμε. Και βγαίνουν αυτοί οι μαδούροι και γκρινιάζουν, λέει, για τα μέτρα. Για τα μέτρα που πήραμε για την προστασία της ελληνικής οικογένειας. Εγώ σας το είπα χθες, πρώτος το ανακοίνωσα, πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο 1,56. Εντάξει, 1,55 κοντά είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, η Ελλάς, λοιπόν, φίλοι και φίλες μου, εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης είναι φθηνότερο από πέρυσι. Η μόνη. Πέρσι 1,75, εντάξει, στο τέλος δεν έβαλε κανείς, δεν πειράζει. Φέτος 1,55, στην αρχή πάλι δεν πειράζει, κανένας δεν θα βάλει και ούτε με 1,55. Δείτε, γι' αυτό το 1,55 έγινε τεράστια προσπάθεια. Είναι τεράστια επιτυχία. Πώς ήταν το καλοκαίρι με τα κέρδη των δηληστηρίων, έτσι. Όχι με τα κέρδη των δηληστηρίων, πώς το κάναμε τότε. Α, που ήταν 1,90 η βενζίνη και είπαμε θα βάλουμε 10 cents από το δημόσιο προϋπολογισμό, τον κρατικό προϋπολογισμό. Πήγανε στα 2 και μετά έπεσε ξανά στο 1,90. Καταλάβατε, έτσι. Και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς, ο 13-0 που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου, και μας λέει πως δεν του αρέσανε, λέει, τα μέτρα, λέει, γιατί η κυβέρνηση, λέει, τι κάνει, επιδοτεί, λέει, την ακρίβεια για 15 μέρες και θα δούμε τι θα γίνει μετά 1 Νοέμβρη. Βάλτε τώρα πετρέλαιο, τι περιμένετε δηλαδή να πάει 1 Νοέμβρη? Και λένε να μειώσουμε, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, δηλαδή μνημόνιο. Αυτό, μνημόνιο. Αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, μνημόνιο. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Θα κλείσουμε τις τράπεζες. Δεν θα μπορέσει ο ελεύθερος τύπος να δώσει αυξήσεις τρίτη, πέμπτη μακαρόνια στους συνταξιούχους μας. Και πήγανε και βρήκαν τώρα ότι, λέει, είναι κάτι χώρες ρετάλια τύπου Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία κτλ. Που ζητάνε, λέει, να μπουν έκτακτοι φόροι στα δηληστήρια. Αυτά τα είπαμε. Εμείς δεν βάζουμε έκτακτους φόρους στα δηληστήρια για να υπάρχει επάρκεια καυσίμων.
Γιατί αν βάλουμε έκτακτο φόρο, θα είναι σαν να ποινικοποιούμε το κέρδος. Οπότε μετά αυτοί οι άνθρωποι εκεί που έχουν τα δηληστήρια, που και αυτοί οι οικογένειες έχουν, έτσι. Οικογένειες έχουν, ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν, μπασκετικές ομάδες έχουν, πλοία έχουν. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, πώς θα δουλέψουν αυτά τα πράγματα. Μετά δεν θα ενδιαφέρονται, δεν θα κάνουν παραγγελίες στα καύσιμα, θα το ξεχάσουν. Πώς έχει ξεχάσει Διαμαντοπούλου να τυπώσει βιβλία το καλοκαίρι του 2011, είχε άλλες δουλειές να κάνει. Λοιπόν, και δεν θα έχουμε μετά επάρκεια καυσίμων. Και επειδή θέλω να βοηθήσω, έτσι, να κάνουμε μία πλατφόρμα στο ίντερνετ και να μπουν όσοι δεν τους αρέσουν τα μέτρα και να αγοράζουν πετρέλαιο στο 1,95. Και επίσης στην ίδια πλατφόρμα να μπούμε και εμείς που είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα μέτρα για να αγοράσουμε πετρέλαιο στο 1,55. Λοιπόν, έτσι, αυτό. Και αν δεν σας αρέσει, όπως θα έλεγε και τώρα η μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, να πάτε να βάλετε πετρέλαιο θέρμασης από τα Σκόπια. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες.
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Okay.
5: Okay, τι?
6: Okay, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 2-300-8355.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Καβάλα News
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Καμία περίοδο χαλάρωσης. Μιλάμε αυτά, η ποσοτική χαλάρωση. Καμία περίοδο χαλάρωσης. Από τις αρχές του 21 και μετά η πίεση στο εισόδημα είναι συνεχόμενη. Επίσης, με αυτή την κυβέρνηση, γιατί είναι απλά τα πράγματα, δεν υπάρχει καμία προοπτική αυτό το πράγμα να σταματήσει. Δηλαδή να σταματήσει και τα Ορμούζ και η Ουκρανία κτλ. Δεν υπάρχει καμία προοπτική με αυτή την κυβέρνηση η πίεση στα εισοδήματα να σταματήσει. Θα συνεχίζεται. Οπότε έτσι ο κόσμος που νιώθει αυτή την πίεση ψάχνει προς τα πίσω να βρει ένα σημείο που δεν είχε αυτή την πίεση. Και δεν πάει πίσω στο 2010-2014, πάει στο 2015-2019. Τώρα, και η νοσταλγή της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και η Δαγκωτό Κολάμπια μέχρι το τέλος του κόσμου που τραγουδάει και ο Αντώνης Ρέμος, έτσι, είναι κάπως πολύ αμήχανη απέναντι σε αυτό το έβριμα. Όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά, λέγαμε ισχύει, δεν ισχύει, τι είναι, στημένη είναι η δημοσκόπηση. Αλλά μετά και άλλη φορά και άλλη φορά και σε άλλη δημοσκόπηση και άλλη φορά και σε άλλη δημοσκόπηση. Άρα είναι στάνταρ, υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος. Προφανώς στις ίδιες δημοσκοπήσεις υπάρχει κόσμος που λέει πως από το 19 ή άντε ξέρω από το 20 και μετά τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ή τέλος πάντων τα πράγματα πάνε καλούτσικα. Ή τα πράγματα είναι έτσι και έτσι. Λοιπόν, αλλά εκεί βλέπουμε ένα 12%, βλέπουμε ένα 15%, βλέπουμε ένα 18%, 50% βλέπουμε μόνο εκεί που λέει καλύτερα πριν τον Κολάμπια. Και προφανώς μετά το Σαμαρά. Στο ανάμεσα δηλαδή. Εντός παρενθέσεως, όπως θα έλεγε και ο Αριστίδης Μπαλτάς. Τώρα, επειδή πάει και Μπαλτά, αν το πάμε σε βαριά φιλοσοφία, έτσι, αυτό μπορεί να αποδοθεί σε ένα συνέστημα. Κάποιοι αναλυτές που δουλεύουν για την κυβέρνηση, για την Μητσοτάκη ΑΕ, αυτό λένε, ότι είναι συνέστημα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Είναι συναισθηματική προσέγγιση. Και πράγματι, υπάρχει ένας μηχανισμός συναισθηματικός, ο οποίος πείθει πολλούς ανθρώπους ότι στο παρελθόν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όλα γινόταν διαφορετικά. Λοιπόν. Οπότε προκύπτει κάπου και αυτό ότι ένα στους δύο λέει αυτό το κάθε πρόπερση και καλύτερα. Λοιπόν, αυτό βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα, αλλά βγάζει νόημα κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή, προφανώς όσο μεγαλώνεις, τι λες, καλύτερα που ήμασταν νέοι. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές, αυτά τέτοια πράγματα. Όμως, στις δημοσκοπήσεις, αυτό που λέει ο άλλος καλύτερα ήταν τότε, πριν τον Κολάμπια, το λένε κυρίως οι μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή δεν ισχύει τόσο το συναισθηματικό. Στις μεγαλύτερες ηλικίες θα πάει καλά ο Κολάμπια. Λοιπόν, σε αυτές δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, αυτοί που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν τον Κολάμπια, δεν είναι στις μεγάλες ηλικίες. Είναι στις μικρότερες, στις πιο μικρές. Και αυτό είναι κάτι απλό. Είπαμε εδώ, αυτή τη βδομάδα δεν συζητάμε για βαριά φιλοσοφία. Λοιπόν, είναι κάτι το απλό. Γιατί στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται οι χαμηλότεροι μισθοί. Στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται τα μικρότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται τα λιγότερα παθητικά εισοδήματα που λέμε, έτσι, από νίκια ή από ομόλογα, παράγωγα, χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Έτσι.
16: και στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα έξοδα. Αν είσαι στο Νίκη, αν έχεις παιδί που πλησιάζει τις πανελλαδικές εξετάσεις, αν έχεις παιδί που πέρασε φοιτητής σε μια άλλη πόλη. Έτσι. Και όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στις μικρότερες ηλικίες εντοπίζονται και οι περισσότεροι άνθρωποι που τρομάζουν μπροστά σε κάποιο απρογραμμάτιστο έξοδο. Τρομάζουν και στα προγραμματισμένα, έτσι. Αλλά τρομάζουν περισσότερο στα προγραμμάτιστα έξοδα, σε κάποια έκτακτη οικονομική ανάγκη. Πώς θα το καλύψουν. Άρα, πέρα από τα συναισθήματα, αν μιλάμε για συναισθήματα, υπάρχουν και χειροπιαστά στοιχεία. Ένα από αυτά, έτσι πολύ πρόσφατο, αφορά την αλλαγή, λέει, στις διατροφικές συνήθειες ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Μέσα στη δεκαετία από το 2015 έως το 2025 που υπάρχουν στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία τα έχουν τα σούπερ μάρκετ, εκεί που έχουν ένα Ινστιτούτο Γενικών Πωλήσεων, όπως το λένε. Υπάρχει μια μεγάλη μετακίνηση πηγαίνοντας προς το 25 σε φθηνότερα τρόφιμα. Εξαιτίας της ακρίβειας, εξαιτίας της πίεσης που ασκεί ο πληθωρισμός, όχι μόνο στα χαμηλά, αλλά και στα χαμηλαομεσαία εισοδήματα. Αν σκεφτούμε ότι ο μισός και βάλε κόσμος δίνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για τρόφιμα, η μετακίνηση σε πιο φθηνά τρόφιμα απαντάει και σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι μα τι λέτε τώρα, αυξήθηκαν οι μισθοί, λέει 30%. Έτσι, τεράστια αύξηση. Λοιπόν, από το 2019 στο 2025 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 30%. Λοιπόν, φαίνεται αυτή η μετακίνηση προς φθηνότερα τρόφιμα δείχνει ότι αυτό το 30% δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, αυτό το οποίο πιέζει τους μισθούς προς τα πάνω είναι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό πιέζουν προς τα πάνω το μέσο μισθό, ότι κάπως έτσι βγαίνει αυτό το 30%. Που τέλος πάντων, αν το σπάσεις και σε 7 χρόνια, μεσοσταθμικά είναι 4,2% αύξηση το χρόνο. Παλιότερα, αν πήγαινε το συνδικάτο να κάνει διαπραγμάτευση για αυξήσεις και κέρδιζε 4%, τους έλεγες γυρίστε πίσω, γιατί 4% είναι πολύ λίγο. Λοιπόν. Οπότε σιγά τα λάχανα και το 4%. Και αυτό αφορά μόνο αυτούς που έχουν πάρει αύξηση. Από τα επίσημα στοιχεία Εργάνη και τα λοιπά, το σύστημα που έφτιαξε ο Γιάννης Βρούτσης και τα λοιπά, φαίνεται ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πάρει καμία αύξηση. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν το σκηνικό ενοχλεί τόσο τους νοσταλγούς της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και η νοσταλγία δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, όσο και τους δαγκωτούς Κολάμπια μέχρι το τέλος του κόσμου, πες και εσύ Αντώνη Ρέμο, Θοδωρή Αφαιρίδη. Δεν είναι δηλαδή κάτι στημένο. Δηλαδή υπάρχει κάποιο, ας πούμε, σκοτεινό κέντρο που θέλει το κακό της πατρίδας μας, τα μπούτσα από τη Σιβηρία, τέτοια πράγματα. Είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι πραγματικό. Δεν το στήσε κανένας άλλος, το στήσε η Μητσοτάκης ΑΕ. Και έχει να κάνει με αυτό που λέμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τώρα θα πει κάποιος, μεταξύ 15 και 19 τα πράγματα ήταν να πετάς τη σκούφια σου, θα ρωτήσει. Όχι, λοιπόν, όχι. Αλλά τότε οι κοινωνικές ανισότητες περιορίστηκαν. Τώρα, προφανώς τα πράγματα σε καμία περίπτωση, κανείς δεν ρωτάει αν είναι να πετάξεις τη σκούφια σου, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται διαρκώς. Άρα μπορεί εδώ, πέρα από την γκρίνια που λέει ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, αλλά γκρινιάζουν γιατί δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μύκονο κτλ. Έτσι, στην Πάρο. Άρα εδώ πέρα από αυτό, μπορεί ίσως να φαίνεται και η προσδοκία να μετακινηθούμε κάπου όπου θα υπάρχουν λιγότερες κοινωνικές ανισότητες, που θα κλείνει η ψαλίδα και δεν θα ανοίγει. Και αυτό είναι κάτι απλό. Δεν είναι καθόλου βαριά φιλοσοφία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και σε περίπτωση απόλυσης. Το Νοέμβριο του 2014, ενώ η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έπεφτε εξαιτίας της απόφασης Σαμαρά να επισπεύσει την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν θυμάστε, το Δήμα, ο οποίος ήταν τότε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, από τις εκδόσεις Νεφέλη κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τον τίτλο ΣΥΡΙΖΑ, με δύο ρο. Αυτό λέει, που λέει πέρασε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Συγγραφέας, ο Πέτρος Μαρτινίδης, προερχόμενος έτσι από την ανανοτική αριστερά, αρχιτέκτονας, καθηγητής στην αρχιτεκτονική του Απιθύτα και στη σχολή θεάτρου, αν θυμάμαι καλά, του Απιθύτα, και ένας, εντάξει, σχετικά μέτριος, ας πούμε, ρασιτέχνης, συγγραφέας νουάρ μυθιστορημάτων, κυρίως μυθιστορημάτων που εξελισσόταν μέσα στο Πανεπιστήμιο, μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ή γύρω από αυτό, στην Ευαγγελίστρια, στην Άνω Πόλη, σε εξοχικές κατοικίες καθηγητών πανεπιστημίου, αντιγράφοντας έτσι άλλους ερασιτέχνες, κυρίως συγγραφείς νουάρ μυθιστορημάτων από την Αγγλία και τη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση στο campus noir, δηλαδή αστυνομικές ιστορίες, detective ιστορίες, ιστορίες με εγκλήματα, που γίνονται τα εγκλήματα και η έρευνα και τα λοιπά, ποιος σκότωσε ποιον και τα λοιπά, μέσα στα campus των πανεπιστημίων. Εδώ να πω ότι το noir μυθιστόρημα είναι κυρίως γκος, έτσι, είναι κυρίως αριστερό, γιατί το αριστερό νουάρ πουλάει περισσότερο. Υπάρχουν βέβαια και κάποια λίγα νουάρ, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, νουάρ, δεξιά νουάρ δηλαδή, τα οποία δεν πάνε συνήθως καλά. Αυτό λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ με δύο ρο του Μαρτινίδη είναι ένα δεξιό νουάρ. Το βιβλίο, τα γεγονότα δηλαδή, ας πούμε έτσι, διαδραματίζονται κυρίως το καλό.

Μα και φιλελεύθερων, κεντρών, ανθρώπων που δεν πήραν θέση κτλ. Και μάλιστα σε αυτό το πογκρόμ, σύμφωνα με τον Μαρτινίδη, οι Μαδούροι το οργανώσαν όχι σε συνεργασία με τον Πάνο τον Καμένο, έτσι, αλλά με τους πυρήνες της φωτιάς. Το πογκρόμ στο βιβλίο φτάνει ακόμα και κοντά σε απόπειρες δολοφονίας φιλελεύθερων ανθρώπων, πολιτικών, πολιτών, καθηγητών πανεπιστημίου. Και επίσης αυτό το πογκρόμ στο βιβλίο αφορά και δημοσιογράφους, όπως είναι ο ήρωας του Μαρτινίδη, ο Αλέξης. Δημοσιογράφους οι οποίοι δεν είναι Μαδούροι, εντάξει δεν είναι και πολύ δεξιοί, είναι κάπως ουδέτεροι. Δημοσιογράφοι λοιπόν χάνουν τη δουλειά τους και δεν μπορούν να βρουν και πουθενά αλλού δουλειά. Όταν διάβασα το βιβλίο, όταν εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2014, δηλαδή είχαμε ακόμα κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, πρέπει να πω ότι εκνευρίστηκα. Λοιπόν, έτσι. Και εκνευρίστηκα. Γιατί από το 2010 και έπειτα, πηγαίνοντας προς το 2014, στον πραγματικό κόσμο, έτσι, όχι στις φαντασιώσεις του Μαρτινίδη, πράγματι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά τους, γιατί ήταν αριστεροί και αριστερές και παραμένουν αριστεροί και αριστερές πάρα πολύ, έτσι, και χάναν τη δουλειά τους και δεν μπορούσαν να βρουν και άλλοι. Μάλιστα από μεγάλα συγκροτήματα του τύπου, με πρόφαση την κρίση η οποία για τον τύπο ξεσπάει το καλοκαίρι του 2011, όταν πλέον δεν μπορούν να παίρνουν δάνεια οι εκδότες από τις τράπεζες, σε πάρα πολλά μεγάλα συγκροτήματα έγιναν και κανονικά πογκρόμ. Υπάρχει εκδοτικό συγκρότημα στο οποίο έγινε πογκρόμ με βάση τη συμμετοχή δημοσιογράφων σε ψηφοδέλτιο συνδικαλιστικού οργάνου. Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι και το καλοκαίρι του 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ, απολύθηκαν οι πάντες. Μετά όμως η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αρχικά με τη δημόσια τηλεόραση, τη ΔΟΤΟΥ, και μετά με την ΕΡΙΤ, έτσι, τη νέα ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, ίντερνετ, λοιπόν, άρχισε να προσλαμβάνει η κυβέρνηση τους δικούς της ανθρώπους. Έτσι. Και εκνευρίστηκα γιατί ο Μαρτινίδης μετά από όλα αυτά σκέφτηκε να γράψει τότε ένα μυθιστόρημα όπου είχε γίνει, λέει, πογκρόμ κατά των δημοσιογράφων οι οποίοι δεν ήταν με τους Μαδούρους, δεν ήταν αριστεροί. Οπότε εκνευρίστηκα, δεν διάβασα ποτέ κανένα άλλο βιβλίο του, ούτε ξαναδιάβασα παλιότερα βιβλία του τα οποία είχα διαβάσει. Τώρα τις τελευταίες μέρες που υπήρχε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, δηλαδή που βγήκε ο Σταμάτης Ζαχαρός και ανακοίνωσε ότι το One Channel του ανακοίνωσε ότι σταματάει συνεργασία, εμφανίστηκε όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στη λίστα Πέτσα, ένα κλίμα Μαρτινίδη, έτσι. Ένα κλίμα Μαρτινίδη, δηλαδή ότι διώκονται δημοσιογράφοι τώρα, γιατί δεν είναι αριστεροί. Φυσικά στην όλη ιστορία είναι πλάκι και ο Σπύρος Γεωργιάδης, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ο Σταμάτης Ζαχαρός είναι ένας πολύ αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, αλλά λέει ο Σπύρος Γεωργιάδης για τον Σταμάτη Ζαχαρό ότι ο Σταμάτης Ζαχαρός, λέει, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Περίμενα να ακούσω ποιο είναι. Και είπε ότι δεν είναι αριστερός. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Ενώ είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος, αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, έχει ένα μειονέκτημα, δεν είναι αριστερός. Και μας ενημέρωσε ο Σπύρος Γεωργιάδης ότι, λέει, αν ένας αριστερός δημοσιογράφος είχε απολυθεί κατά τον ίδιο τρόπο, σήμερα εδώ στην Ελλάδα θα γινόταν χαμός. Αλλά, λέει, η επιλογή του να είσαι, ας πούμε, κόντρα με την αριστερά έχει κόστος. Και αυτή η επιλογή, λέει, το να είσαι κόντρα με την αριστερά, επειδή η επιλογή αυτή έχει κόστος, σε κάνει περισσότερο αξιοσέβαστο και κάνει την επιλογή σου περισσότερο αξιοσέβαστη. Δημοσιογράφοι δηλαδή που δεν αριστεροί, έτσι, τους κοστίζει αυτό το πράγμα. Τώρα η λήξη της συνεργασίας του Ζαχαρού με το One Channel, έτσι, προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία έγραψε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Εμπορίου Υγείας. Τώρα το τι ακριβώς έχει γίνει δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι πριν λήξει η συνεργασία του One Channel με τον Ζαχαρό, ο Ζαχαρός είχε κάνει πλάκα με το θάνατο της Εριέτας Μόλχο, ενός παιδιού που ήταν μέσα στο τρένο. Και έκανε πλάκα, έτσι. Είπε μετά, όχι, η διατύπωσή μου δεν ήταν αυτό, κάτι ήθελα άλλο να πω, δεν είναι έτσι όπως νομίζετε, συγγνώμη κτλ. Όχι, έκανε πλάκα. Για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο, γιατί είπε όπως και στο Πολυτεχνείο κτλ. Για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο,

μίλησε σοβαρά. Αλλά για τον θάνατο, τη δολοφονία της Εριέτας Μόλχου, έκανε πλάκα. Τώρα δεν ξέρω αν με αυτά τα θέματα ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, έτσι, μπορεί να κάνει πλάκα. Έτσι. Δηλαδή κάποιος, ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος που κάνει αξιοσέβαστες, ας πούμε, επιλογές, μπορεί να κάνει πλάκα με ένα τέτοιο θέμα. Εγώ νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι οι κανονικοί άνθρωποι θα απαντούσαν αυτό το πράγμα. Όχι, δεν κάνεις πλάκα με αυτό το θέμα αν είσαι εξαιρετικός δημοσιογράφος, αξιοσέβαστος κτλ. Έτσι, αλλά τελικά ο Ζαχαρός απολύθηκε γιατί δεν είναι αριστερός. Εδώ βλέπουμε και τον τραμπισμό, έτσι. Δηλαδή ότι απολύθηκε για κάποιο λόγο για τον οποίο δεν απολύθηκε. Εκτός δεν ξέρω αν είναι για τους δεξιούς είναι λογικό να κάνεις πλάκα με ένα τέτοιο θέμα. Τώρα, επειδή τελευταία ακούγονται διάφορα για το αν έχουμε ή δεν έχουμε κοντή μνήμη, που βγαίνει κάποιος λέει εμείς δεν έχουμε κοντή μνήμη, θυμάμαι τι έγινε κτλ. Κάτι που δεν είπα για εκείνη την περίοδο 10-14, 2010-2014, επειδή δεν έχουμε κοντή μνήμη, την περίοδο εκείνη 10-14, κανένας δημοσιογράφος που ήταν μέσα στα πράγματα και είχε άκρες είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δεν απολύθηκε, αλλά εκείνη την περίοδο, αν δεν είχε ήδη, βρήκε δεύτερη δουλειά, βρήκε τρίτη δουλειά, πήρε χαρτζιλίκι από το Κελπνό με το πρόγραμμα το Πουλάκι Τσίου, έτσι. Βέβαια, γι' αυτά δεν έγραψε κανείς κανένα βιβλίο. Οπότε λίγο ήρεμα με αυτό το εμείς δεν έχουμε κοντή μνήμη, εσείς έχετε κοντή μνήμη κτλ. Γιατί εμείς δεν έχουμε κοντή μνήμη. Ό,τι συνέβη το θυμόμαστε. Και τεχνικά μιλώντας, με ένα τέτοιο θέμα, έτσι, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν κάνει ποτέ πλάκα. Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν πλάκα, ποτέ δεν κάνει πλάκα. Υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να κάνουν πλάκα με ό,τι θέλουν. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι.
0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
6: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Στόνησε, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή θα αποτυπωθεί και στην επόμενη Βουλή. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβασή της για την πώληση του καλωδίου στην Κάσο. Περιμένουμε, είπε, μια ξένη γαλλική εταιρεία να αναλάβει την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δεσμεύσει την Τουρκία στο πλαίσιο του διεθνούς διαλόγου. Όπως σημείωσε, η Άγκυρα επιδιώκει να έχει την τελική κουβέντα στο Ανατολικό Αιγαίο, παραβιάζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η κυβέρνηση σιώπησε και συνεχίζει να σιωπά και σχολίασε ότι οι αποκαλύψεις εκθέτουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά δυστυχώς και τη χώρα. Ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής των απόϊχων σημαντικών εξελίξεων, όπως η συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για τον ντίζελ και το νέο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια και τα πρόσθετα μέτρα, η στήριξη στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και ο εφταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 28-34. Αν και οι ανατιμήσεις στην ενέργεια επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επικαλείται τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, παραβεύοντας ουσιαστικά σε ευρωπαϊκές αποφάσεις για στήριξη. Ακριβότερα έως και 46% σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή θα κινηθεί μεταξύ 1,5 και 1,6 ευρώ. Παρά τις κυβερνητικές επιδοτήσεις των 40 λεπτών, τα νοικοκυριά καλούνται να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου, προβλέπονται επιδοτήσεις 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους, δηλώνει ο Νίκος Παπάς. Η κακοκαιρία υποχωρεί, αφήνοντας όμως πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες ζημιές. Τα σχολεία στο νησί παραμένουν κλειστά και σήμερα για ελέγχους, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στη Σκιάτο και την Εύβοια. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά στο λιμάνι της Τραφίνας. Η πρώτη αναχώρηση είναι στις 4.30 και του Λαβρίου στις 5.30. Νέα επιδείνωση πάντως αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στρεά. Τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού Οπλοστασίου, γνωστής ως μητέρα όλων των βομβών, εξετάζει ο Αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Πιθανοί στόχοι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, είναι ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Νέα εισαγγελική παραγγελία στάλει προχθές τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές που ορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη. Με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών εκταφής ένα χρόνο μετά το αίτημα των συγγενών, μετά την επιλογή Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα για διενέργεια των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απομάκρυνση φυσικά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ στη σκιά δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα για εξυπηρέτηση συμφερόντων και αποδοχή και χρηματισμό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία ένας πρόσφυγας, ο οποίος τραυματίστηκε με φαλτσέτα στην πλάτη το βράδυ της Δευτέρας έξω από το 6ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αθήνας. Ο 18χρονος μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν περίπου 20 άτομα. Αν και όλες οι συνθήκες και οι ενδείξεις της επίθεσης παραπέμπουν σε ρατσιστικό κίνητρο, αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπανιαλούκα, που αναμετράται το βράδυ με τον Παναθηναϊκό, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίο. Σε εγκαίνωση του σχολικού συγκροτήματος της Σχολής Καλλιτεχνικών και Επαγγελμάτων Πειραιά, προχώρησαν οι αρχές το βράδυ της Τετάρτης μετά από διαρροή λιμάτων που έφτασαν μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες του κτηρίου. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Πειραιά, σημειώθηκαν συμφιτηρισμοί εγείροντας ανησυχίες για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή ακόμη και πυρκαγιάς. Η ΕΛΜΕ καταγγέλει σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις και ζητεί άμεσους ελέγχους, καθώς και έγγραφη πιστοποίηση της ασφάλειας του σχολείου. 5 άτομα συνελήφθησαν στην Νορβηγία για υπόθεση απάτης και δωροδοκίας που αφορά συμβάσεις υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το Eurojust, εταιρεία και υπεργολάβοι φέρονται να υπέβαλαν παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες σε λιμάνια της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες σε Νορβηγία, Ρουμανία και Γερμανία. Και ο καιρός αισθητά βελτιωμένος, ανεφώσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες βροχές στην Εύβοια, Ανατολική Στερά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς στην Αθήνα έως 19 στη Θεσσαλονίκη. Σύνοδος Κορυφής λοιπόν σήμερα, διήμερη, στο επίκεντρο, στην ατζέντα, στην ημερήσια διάταξη, όλα τα θέματα, αλλά η αιχμή είναι το ενεργειακό. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη εκεί. Χθες, Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Κατέρι.
11: Μας προειδέας αρνητικά λέγοντας από τη Λάρισα, όπου βρέθηκε, ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, έτσι.
12: Ακριβώς για πονοστή φορά το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός και φυσικά κανείς δεν αμφιβάλλει. Γι' αυτό είναι, είναι ίσως από τις λίγες αλήθειες που μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το θέμα είναι τι κάνει γι' αυτό ή τι δεν κάνει γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός ρίχνει ολόκληρο τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, προκειμένου να δικαιολογήσει τις ασπιρίνες που μοιράζει για αυτό το θέμα προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης απίθυνε κάλεσμα για ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, που όπως είπε αποτελεί μεγάλο και ακαθόδες πρόβλημα για όλη την Ευρώπη, πέρα από τις εθνικές πρωτοβουλίες. Αυτό είπε κατά την άφηξή του στη Δήμερη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνοντας τα αυτονόητα πως έχει τροφοδοτήσει νέα έκρηξη στον πληθωρισμό. Θα ζητήσει, όπως είπε, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη για πρόσθετες παρεμβάσεις με μέτρα και ευελιξίες για παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις. Και κάπου εδώ, Κατερίνα, φαίνεται να εξαντλούνται όλες οι πρωτοβουλίες. Ναι. Δεν ακούγεται κουβέντα για ζητήματα που προτάσει η αντιπολίτευση, καθώς και άλλοι ειδικοί επί του θέματος, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως έχουν αποφασίσει σχετικά 12 χώρες, 12 κυβερνήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούγεται κουβέντα για την αναγκαιότητα έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των δηληστηρίων και των ενεργειών ενέργειας. Θυμίζουμε, έτσι για να μιλήσουμε και με τη γλώσσα των αριθμών, τα δηληστήρια από 400 εκατομμύρια ευρώ μεικτά κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2020 έχουν πάει στα 2 δισεκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Αρκετές κυβερνήσεις χωρών όπως Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Ισπανία ζητούν φορολόγηση υπερκερδών στα δηληστήρια, αλλά από αυτό το κάδρο λείπει και θα λέγαμε λείπει η χειρά η Ελλάδα. Πού είναι η Ελλάδα εδώ που αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν την φορολόγηση των υπερκερδών στα δηληστήρια?
11: Γεγονός που καταρρύπτει τον ισχυρισμό της, με συγχωρείς που σε διακόψα για να το θυμίσουμε στους ακροατές, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν το εγκρίνει η Ευρώπη. Αλλά 12 χώρες το ήδη το έχουν κάνει. Και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι, και στο υπόλοιπο πλαίσιο.
12: Ακριβώς. Και επειδή ο Πρωθυπουργός ζητά στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζεται το δημοσιονομικό ευαγγέλιο, θυμίζουμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 9,5 δις ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026 και όλοι οι οικονομολόγοι, όλοι οι αρθρογράφοι που ασχολούνται με τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά ζητήματα παραδέχονται ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις, ότι αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο των 2,2 δις ευρώ στο οποίο στηρίχθηκαν και οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί παρελθόν. 11 χώρες στην Ευρώπη έχουν πάρει σχετικά μέτρα, όπως είπες και εσύ, χωρίς να πάρουν άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση μένει στην εξειδίκευση των μέτρων της λεγόμενης αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε χθες, πλασάροντας το αφήγημα ό,τι μπορούμε δίνουμε, άρα είμαστε υπεύθυνοι. Θυμίζουμε εδώ ότι στην Κύπρο φαίνεται ότι μπορούν κάτι παραπάνω, καθώς τέθηκε προχθές σε εφαρμογή ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, κάτι που ζητούν και στην Ελλάδα οι θεσμικοί φορείς, οι καταναλωτικές οργανώσεις για αντιπολίτευση.
11: Ναι.
12: Και τι μπορεί να τάξει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση τάζει νέες ανατιμήσεις, τάζει νέα ακρίβεια. Έχουμε απομονώσει μια σχετική δήλωση του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, Υπουργού Ανάπτυξης. Όπως λέει λοιπόν ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις οι οποίες θα είναι λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται από όλη την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και τι εξήγηλε ο κ. Θεοδωρικάκος? Εξήγηλε συνεργασία ξανά με την αγορά. Στα πρότυπα της συμφωνίας κυρίων που αποτελεί άλλο ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο.
13: Η γνωστή μανιέρα, η οποία δεν απαντείται ποτέ.
12: Φυσικά. Φυσικά. Το άρρωτο χέρι της αγοράς, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να ρυθμίσει τις τιμές και τα πορτοφόλια. Και βέβαια εξήγηλε και ένα διευρυμένο πακέτο προϊόντων που χρησιμοποιούν, που θα χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές όλοι εμείς στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Κοινώς έχουμε να κάνουμε με μια τρύπα στο νερό, έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προειδεάσει όντως για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Είμαστε, μπαίνουμε σε ένα χειμώνα της ακρίβειας και μένει φυσικά να δούμε τις πολιτικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, αλλά και την κοινωνική κινητικότητα που ενδέχεται να προκαλέσει ή να πυροδοτήσει, Κατερίνα.
13: 6 μήνες πριν από τις εκλογές.
12: Ακριβώς αυτό.
13: Ναι. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο όπως κάθε απόγευμα στις 6. Και πάμε στον Γιώργο το Φλωράτο για να εξειδικεύσουμε όσο γίνεται την κατάσταση. Η κυβέρνηση επέρεται. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
13: Για το γεγονός ότι δίνει επιδότηση 40 λεπτών.
14: Εντάξει.
13: Στο πετρέλαιο θερμάνσης. Ναι.
14: Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, αυτός ο χειμώνας ξεκινά με την ακριβότερη τιμή των τελευταίων χρόνων στο πετρέλαιο θέρμανσης και με την κοινωνία εγκλωβισμένη σε έναν εφιάλτη ακρίβειας. Δεν ξεχνάμε ότι ο κόσμος δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις ανάγκες για θέρμανση. Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, να θυμίσουμε, κάνει σήμερα εγγένεια στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη κατά 40% από πέρυσι τον Οκτώβριο, όταν είχε ξεκινήσει με 1,10 ευρώ ανά λίτρο. Όποιος έβαλε πέρυσι 1.000 λίτρα με 1.100 ευρώ, φέτος θα χρειαστεί 450 ευρώ παραπάνω για ένα γέμισμα που θα τιμολογηθεί στα 1.550 ευρώ. Γενικά, Κατερίνα, οι τιμές αναμένεται να κυμαθούν σε πρώτη φάση από 1,50 ευρώ έως 1,60 ευρώ ανά λίτρο, με ποσοστά αύξησης από 36% έως 46% ανάλογα με τον ομό, την ποσότητα αγοράς, αλλά και κάποιες ειδικότερες εκτόσεις που μπορεί να κάνει κάποια εταιρεία εμπορίας. Ενδεικτικά στη Φλόρινα, τη μέρα πρατήριο διαθέτει με 1,59 ευρώ το λίτρο. Αυτό, Κατερίνα, είναι μόνο η αρχή. Ακούσαμε και πριν, συνάδελφο, δεν είναι τυχαίο ότι τα κυβερνητικά μέτρα ισχύουν ως προς τις επιδοτήσεις στην αντλία μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα αναθεωρηθούν. Οι διεθνείς και εγχώριες τιμές εξελίσσονται. Γι' αυτό είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να κοιτάει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Αλλά το μακάρι να είχαμε κάτι παραπάνω δεν φτάνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, λένε ότι το καλό είναι ο εχθρός του καλύτερου, αλλά στην περίπτωση αυτή ακόμα ψάχνουμε για το καλό, Κατερίνα. 1 ευρώ να πάει στον κόσμο κακό δεν είναι, αλλά δεν είναι και αρκετό. Δεν είναι αυτό που πρέπει. Να θυμίσουμε τα μέτρα.
13: Βεβαίως.
14: 20 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση από το κράτος μέχρι το τέλος του μήνα και 20 λεπτά έκπτωση από τα δηληστήρια. Συνολική επιδότηση 40 λεπτών. Παράταση της επιδότησης στον δίζελ κίνησης με 15 λεπτά από το κράτος και μέση τιμή σήμερα που μιλάμε περίπου 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Και 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη, η οποία όμως ξεκινάει από το Σάββατο 17 του μήνα. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στο 2,20 ευρώ. Και έχουμε και την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης που ξεκινάει από 130 ευρώ για να φτάσει στις βόρειες περιοχές και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κτλ. Τα 1.560 ευρώ το μεγαλύτερο. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, Κατερίνα.
13: Τα πράγματα είναι δύσκολα και μπορεί να ακουστεί τραβηγμένο αυτό που θα πω, αλλά δεν το λέμε εμείς. Το λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ότι είναι πολύ πιθανό φέτος οι Ευρωπαίοι, πόσο μάλλον οι Έλληνες στην κατάσταση που βρισκόμαστε, με την ακρίβεια και όλα τα γνωστά, θα πρέπει να διαλέξουν αν θα φάνε ή αν θα ζεσταθούν. Ξαναλέω, το λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αυτό, Γιώργο, και αυτό είναι το διατάφτα.
14: Να λέμε και πάλι καλά που υπάρχει και αυτό το δίλημα, και θα μπορούσαν πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί αποτελεσματικότητα στην ουσιαστική στήριξη για τα κάψιμα δεν υπάρχει, είναι μια ασπιρίνη. Και γιατί με 5,1% πληθωρισμό
13: δεν
14: μπορεί να σταθεί τίποτα. Έχει ήδη αυξηθεί το ψωμί.
13: Συνεπώς το δίλημα διευρύνεται, όχι διευρύνεται, ακυρώνεται. Και δεν θα φας και δεν θα θερμανθείς.
14: Ναι, έτσι πάμε.
13: Αυτό, έτσι πάμε.
14: Έχουν μετατραπεί σε ναρκοπέδια ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και τα κρεοπολία.
13: Ναι, ακριβώς.
14: Αυτή είναι η αλήθεια.
13: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξειδίκευση των πραγμάτων. Ο Γιώργος Φλωράτος. Ο Νίκος Παπάς τώρα στη δήλωσή του ότι η Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ο Νίκος Παπάς οφείλει να συνταχθεί μαζί τους, αλλά ο Δής πιστεύει ότι θα το κάνει.
15: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

0: Τον Αντώνη Ριγόπουλο θα πάμε τώρα, τον πολιτικό μας συντάκτη, διότι σήμερα είχαμε και την συνέντευξη της Ρένας Δούρου εδώ στο Κόκκινο, στη Γιάννα Παπαδάκου. Απάντησε σε όλα, έβγαλε και ειδήσεις και κλίμα. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έβγαλε ειδήσεις, έβγαλε και κλίμα. Αυτό που περιέγραψε και εσύ στην αρχή της εκπομπής σε σχέση με τα ενεργειακά, σε σχέση και με, με τον εγκλωβισμό στην ουσία της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, λόγω και του κάθετου διαδρόμου. Αυτό που αναρωτήθηκε η κυρία Δούρου στην συνέντευξη στην Γιάννα Παπαδάκου ήταν το τι κερδίζουμε εμείς ως χώρα από τον κάθετο διάδρομο, ειδικά με βάση το γεγονός, όπως είπε, ότι ο Τραμπ συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το πετρέλαιο. Το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, όπως είπε, πηγαίνει στην Αμερική και εμείς έχουμε προσδεθεί στο ακριβό αμερικανικό φυσικό αέριο. Και ταυτόχρονα επέκρινε και την Κομισιόν που λέει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση με μεθόδους αντιμετώπισης του κορονοϊού. Χαρακτήρισε μάλιστα αυτή τη λογική αστειότητα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, να μην λέμε τίποτα, να μην λένε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Φυσικά η κυρία Δούρου ήταν στην Κύπρο τις προηγούμενες ημέρες, σε αποστολή της Βουλής. Θύμισε και το 2017 με το κράμα Μοντανά και το ρόλο που είχε παίξει ο Νίκος Κοτζιάς. Όπως είπε, από τότε μετράμε 10 χρόνια στασιμότητας και μας προβληματίζει το γεγονός ότι στον ΟΗΕ ο Ερντογάν μίλησε για δύο κράτη. Τόνισε βέβαια επίσης και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και σε σχέση με το ζήτημα της Μονής Σινά. Και είπε ότι ήταν θύμα η Μονή Σινά της υγειοταχή εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, πες μου, πες μου.
1: Να πούμε ότι αναφέρθηκε και στα χθεσινά του ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωτερικά, ρωτήθηκε από τη Γιάννα Παπαδάκου για το θέμα του βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι, και για το αν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η κυρία Δούρου επανέλαβε αυτό που έχει μπει και σε άλλες εμφανίσεις της, ότι το μήνυμα είναι ότι οι έδρες δεν είναι πρίκα κανενός, ότι αυτά τα στελέχη έχουν εκλεγεί με ψήφους αγωνιστών και αγωνιστριών και χρησιμοποιούν την έδρα αυτή τη στιγμή ως πρίκα, ταΐζουν μάλιστα το τέρας του φασισμού και της αντιπολιτικής, είπε η κυρία Δούρου. Μια φορά αναξιόπιστος, πάντα αναξιόπιστος, ναι, σχολίασε.
0: Ναι. Αντώνη, μην σε παρακαλώ στη γραμμή. Αυτό το βίντεο έκανε χαμούλη και θετικά και αρνητικά από κάποιες πλευρές, κυρίως από την πλευρά των ανεξάρτητων, οι οποίοι εμφανίζονται στο βίντεο με τις δηλώσεις που έκαναν σε άλλη στιγμή, και είναι χαρακτηριστικό ότι στο βίντεο εμφανίζονται τα πρόσωπα τα οποία είχαν και ένα πολύ κομβικό ρόλο, όπως η Όλγα Γεροβασίλειο, ο Διονύσης Καλαματιανός ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και φυσικά ο Σοκράτης Φάμελος. Να ακούσουμε
1: πρωταγωνιστής, θα λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, να ακούσουμε λίγο τα αποσπάσματα από αυτά για να τα θυμηθούμε.
2: Η αποχώρηση των δύο βουλευτών σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής και της απόφασης των Ελλήνων Ιτρολινίδων μέρος ΣΥΡΙΖΑ εξωματική αντιπολίτευση. Ορθώς χαρακτηρίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ως θεσμική εκτροπή.
3: Ξέρετε, οι έδρες, κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή.
4: Το κάνει ακόμη χειρότερα.
3: Ως βουλευτή. Με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος. Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
4: Αλλιώς θα κατέβαινες μόνος.
3: Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο.
4: Ναι, βέβαια,
3: το οποίο την παίρνεις και την περιφέρεις αναλόγως με τις προσωπικές σου προτιμήσεις.
4: Έχει ξεπεραστεί και αυτό, γιατί είδαμε και το
3: ναι, αλλά
4: το
3: να μην ξεχνάμε τη βασική αρχή
4: της επικρατείας.
3: Ακριβώς. Που αυτό είναι, αυτό κι αν είναι θέμα το οποίο ξεπερνάει, αλλά να είναι βέβαιοι, όλοι είμαστε βέβαιοι, ότι όταν παραβιάζεις τη λαϊκή ετοιμιγορία και την εντολή του ελληνικού λαού, προφανώς αυτό θα σου επιστραφεί.
5: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που προβάλλονται στο βίντεο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρονται, Αντώνη, στις παραιτήσεις τότε της Θεοδόρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου, έτσι.
1: Ναι, ήταν οι δύο παρατήσεις που όταν έγιναν ουσιαστικά έριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ από την αξιωματική αντιπολίτευση στην τρίτη θέση της δύναμης στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έγινε και πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για τις συγκεκριμένες αποχωρήσεις και όχι για προηγούμενες που επίσης είχαν φύγει τότε για το κόμμα του κυρίου Κασελάκη.
0: Ενώ είχε ήδη μειωθεί η κοινοβουλευτική δύναμη με την αποχώρηση των μελών τα οποία στη συνέχεια συγκρότησαν τη Νέα Αριστερά.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Έτσι,
1: έχει περάσει από 40 κύματα, να το βάλουμε κάτω.
0: Ακριβώς,
1: και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτή είναι η ακολουθία των πραγμάτων. Τώρα, από όλους όσοι εμφανίζονται στο βίντεο, η πρώτη αντίδραση ήρθε μέσω διαρροής από την Όλγα Γεροβασίλη. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και χειρή, θα έλεγα, και αιχμηρή στο όριο του ηρωνικού, θα έλεγα. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι στην ουσία δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Αυτή ήταν η αντίδραση που διέρευσε από την πλευρά της κυρίας Γεροβασίλη. Φυσικά έχει ενοχλήσει και εντός της Κουμουνδούρου, δεν έχει σχολιαστεί επισήμως η συγκεκριμένη αναφορά.
0: Δεν θα απαντήσει η Κουμουνδούρου, λες, στις όποιες αντιδράσεις υπάρξουν από την πλευρά των ανεξάρτητων που εμφανίζονται στο βίντεο, έτσι.
1: Εγώ καταλαβαίνω αυτό, και από αυτά που υπόθηκαν και από το κλίμα χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι πλέον δεν είναι συνομιλητές οι συγκεκριμένοι βουλευτές. Ακόμα και όταν ρωτήσαμε αν θα απευθυνθούν συγκεκριμένους βουλευτές για κοινοβουλευτικούς λόγους, δηλαδή να υπογράψουν και να υπερψηφίσουν την Εξεταστική Επιτροπή, την πρώτη Εξεταστική Επιτροπή για τα φαντς, μας είπαν ότι δεν θα απευθυνθούμε σε αυτούς, δεν είναι πια συνομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένοι, αφού πέρασε η διορία που είχαν θέσει.
0: Αυτή της Όλγας Γεροβασίλη ήταν μέσω διαρροών και έχει βεβαίως μια υπέρβαση, θα την πω. Ποιος είναι παιδί του Κασελάκη? Ο Γιάννης Μπουλέκος, ο γραμματέας οργανωτικού, ο οποίος έθεσε στη Κεντρική Επιτροπή τότε την πρόταση μορφής εναντίον Κασελάκη και πέρασε με βάση την εισήγηση, την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο Γιάννης Μπουλέκος. Έγιναν όσα έγιναν με τον
1: και
0: Κασελάκη.
1: Εγώ θα συμπληρώσω επίσης ότι καλός ή κακός, κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει υπάρξει κάποια στιγμή στο πλευρό ή τέλος πάντων έχει συνυπάρξει με τον κύριο Κασελάκη στην περίοδο που εκείνος ήταν πρόεδρος μέχρι και να φτάσει στη στιγμή. Συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της κυρίας Γεροβασίλη.
0: Και του κύριου Φαβέλου, όταν έκανε πρόεδρο της κοινωνιστικής ομάδας ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Από τον κύριο Φαβέλου νομίζω πως δεν θα έχουμε αντίδραση πάντως. Εγώ τουλάχιστον από το ρεπορτάζ αυτό καταλαβαίνω. Καμία αντίδραση για το συγκεκριμένο βίντεο, ούτε τι θα κάνει σε σχέση με την παρέτηση. Νομίζω η μόνη ένδειξη που έχουμε για παρέτηση το επόμενο διάστημα, βέβαια όχι εντός της διορίας που είχε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη. Είναι ο μόνος που έχει πει σαφώς ότι τις επόμενες μέρες έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις δει τις επόμενες μέρες.
0: Θα δώσει την έδρα, εννοείς, θα παραδώσει την έδρα.
1: Έχω την αίσθηση ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε κάποια τέτοια κίνηση από τον κύριο Μαμουλάκη. Διευκρίνησε και εκείνο σε μια συνέντευξη που είχε δώσει μία μέρα νωρίτερα, νομίζω, πριν δημοσιευτεί το βίντεο, ότι είναι άλλο να είναι ανεξάρτητος ένας βουλευτής και άλλο να έχει προσχωρήσει σε κάποιο άλλο κόμμα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Οπότε νομίζω πως ταυτόχρονα με την ένταξή του, εάν υπάρξει στην Ελλάδα, θα ανακοινώσει και την παρέτησή του από την Βουλή.
0: Θα περιμένουμε και άλλες εξελίξεις, όπως μας έχεις πει από χθες και μας το είπε λεπτομερώς και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας που είχαμε χθες καλεσμένο. Έχουμε νέα προθεσμία μέχρι την επόμενη Τετάρτη για τους συνεργάτες των βουλευτών που δεν έχουν παραδώσει τις έδρες, δεν έχουν φύγει.
1: Τους μη εκλεγμένους. Τους μη εκλεγμένους, οι οποίοι ουσιαστικά όντας επιστημονικοί σύμβουλοι ανεξάρτητων πλέον βουλευτών, παίρνουν, ξέρετε, πνευματοδοτούνται μέσα της Βουλής και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έχουν οι ίδιοι εγγραφή στην Ελλάς, με αποτέλεσμα η κριτική που γίνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι ότι η Ελλάς, η οποία δεν ήθελε να έχει σχέση με την παρούσα Βουλή και δεν ήθελε να έχει συμμετοχή σε αυτήν, τώρα βρίσκεται να μισθοδοτούνται στελέχη της από την Ελλάς.
0: Ναι, αυτό είναι ένα παράπλευρο σκέλος. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι ένα παράπλευρο σκέλος. Το βασικό δόθηκε χθες. Και ήταν ένα βίντεο το οποίο είχε πολλά μηνύματα και πολλούς στόχους, θα έλεγα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη Τριγόπουλος. Για το θέμα φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να τοποθετηθεί σήμερα στη συνέντευξη.
6: Καβάλα News 102,8.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Okay.
12: Okay, τι?
13: Okay, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό, κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
16: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Η Βουλγαρία και την ένοχη σιωπή της κυβέρνησης και η Ρένα Δούρου το μεσημέρι στη Γιάννα Παπαδάκου και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά στη Βουλή επιμένει από χθες, Τάσο, στο θέμα. Θα μας δώσεις έτσι και το σημερινό ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις ή τις μη αντιδράσεις που είχαμε χθες από Μεντώνη και Σιμόπουλο. Αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την νέα αθλειότητα Φλωρίδη.
1: Ναι, Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι δυστυχώς είδηση, γιατί μας έχει πολλές φορές.
0: Η είδηση θα είναι ότι δεν θα κάνει άθλια δήλωση ο Φλωρίδης. Αλήθεια είναι αυτό που λες.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εδώ όπου συζητείται σήμερα ένα σχέδιο νόμου για τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, με αφορμή μια καταγγελία του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος παρέδωσε φωτογραφίες με οστά θυμάτων του Ντεμπόν, οι οποίες σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης βρίσκονται εκτός της δικογραφίας, ο κύριος Φλωρίδης απάντησε στον κύριο Βελόπουλο αλλάζοντας θέμα ουσιαστικά και τονίζοντας ότι η υπόθεση των Ντεμπόν είναι ουσιαστικά μια συνωμοσία η οποία έχει τη συνδρομή ξένης χώρας, φωτογράφησε τη Ρωσία, με 50.000 ψεύτικους λογαριασμούς, είπε ο κ. Φλωρίδης, που έβγαλαν τον κόσμο στους δρόμους. Εν ολίγης, ο αμετανόητος για τα περί μπάζων υπουργός, άφησε σήμερα λίγο πολύ τις διαδηλώσεις των εκατομμυρίων πολιτών, οι οποίοι απέτησαν ουσιαστικά διαφάνεια και δικαιοσύνη για το αίτημα των τεμπών, με μια συνωμοσία που υποκινήθηκε από ξένη χώρα με χρήση ψεύτικων λογαριασμών. Και βέβαια δεν τόλμησε, παρά το πρόσφατο βούλευμα για τον κύριο Τριαντόπουλο για τον μπάζωμα, δεν τόλμησε να αρθρώσει έστω μία λέξη γι' αυτό. Δεν είπε καν το όνομα του κύριου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης, και απλά προσπάθησε να συκοφαντήσει τις διαδηλώσεις και να τις ταυτίσει με την ακροδεξιά εγχώρια και διεθνή, η οποία υποτίθεται συνδέεται με ψεύτικους λογαριασμούς, τα λεγόμενα bots από τη Ρωσία.
0: Ναι, τελικά, Κατερίνη, ένα συμπέρασμα είναι ότι. Θα μας πούνε κάποιος... ότι δεν έγιναν τα τέμπη και αν έγιναν δεν υπήρξαν νεκροί. Εντάξει, ναι, το τραβάω λίγο, τελικά... αλλά μας προκαλούν να το κάνουμε αυτό, Τάσο.
1: Ναι, και τελικά, αν κάποιος νομιμοποιεί με το τραμπούκικο ύφος τη συνωμοσιολογία και την έλλειψη επιχειρημάτων,
0: βέβαια,
1: την ακροδεξιά, σήμερα τουλάχιστον ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης.
0: Μια άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Για πολλωστή φορά.
0: Για πολλωστή φορά, ακριβώς.
1: Θα υπάρξουν, φαντάζομαι, και απαντήσεις από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Ήδη απάντησε εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας ο κ. Καζαμίας. Θα λάβει το λόγο και ο κ. Ξανθόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, που αναμένεται να σχολιάσει και αυτός την αθλειότητα του κ. Φλωρίδη, ο οποίος πάλι γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε ένα άσχετο σχέδιο νόμου μετά Τέμπη. Αλλά τέλος πάντων, πάντα βρίσκει αφορμή να πετάξει λάσπη κατά όσων.
0: Αυτό είναι ο ρόλος του. Αυτή είναι το bulldog του Μητσοτάκη τώρα, ο Φλωρίδης. Κάτε ψέματα. Λοιπόν.
1: Τώρα, για το άλλο θέμα που είπαμε, λαμβάνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις αυτή η περίφημη υπόθεση επιστροφής των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία που έχουν κλαπεί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θυμίζω ότι, όπως έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει καταθέσει και ερώτηση εδώ και πολύ καιρό, δεν έχει φέρει ακόμη η κυρία Μενδώνη το μνημόνιο συμφωνίας με τη Ρωσία. Το έχει αποκρύψει από τη Βουλή. Τώρα, η νέα αποκάλυψη, την οποία φέρνει με δεύτερη ερώτηση στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις της βουλγαρικής πλευράς, τα 48 αυτά εκκλησιαστικά κοιμήλια, Κατερίνα, δόθηκαν απλώς προς χρήση και δεν δωρίστηκαν ούτε μεταβιβάστηκαν ως ιδιοκτησία. Ουσιαστικά, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μπορεί να ζητηθούν πίσω, και γιατί ακόμη δεν γνωρίζουμε τους όρους τελικά της συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από την κυβέρνηση να φέρει άμεσα το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε στις 29 Σεπτεμβρίου με τη Βουλγαρία, κυρία Μενδώνη, και ουσιαστικά να απαντήσει και στις αποκαλύψεις για το αν πρόκειται για αμοιβαία παράδοση και φύλαξη ή αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων και αν υπάρχει τελικά νομικό αίρισμα για να τα ζητήσει πίσω η Βουλγαρία.
0: Είναι το θέμα που ανέδειξε και στην ομιλία της προχθές με έμφαση η κυρία Δώρου, έτσι, μην το ξεχνάμε, και φυσικά γίνεται με πολύ συγκεκριμένη στόχευση και με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έτσι, δεν είναι ένα θέμα που δεν μας αφορά όπως τα ακούγεται ή το βλέπει κανείς σε μια πρώτη προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εθνικής σημασίας.
1: Και διότι ακριβώς έχασε.
0: Συμφερόντων δηλαδή της χώρας, ναι.
1: Ναι, και έχασε ένα μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο η χώρα μας, δίνοντας αυτό που ζητούσε η Βουλγαρία, το οποίο είναι ένα σκαφικό έβριμα εδώ. Ενώ αυτά που πήρε πίσω η Ελλάδα, τα ελάχιστα σε σχέση με τα χιλιάδες, είναι κλαμμένα. Να το τονίζουμε αυτό, ότι η ανταλλαγή είναι ανισοβαρής. Και γι' αυτό και η κυρία Μενδώνη, προχθές, όπως είπες, Κατερίνα, δεν απάντησε τίποτα στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έθεσε η Ρένα Δούρου, τα οποία σήμερα πολλαπλασιάζονται, και γι' αυτό έχουμε και δεύτερη ερώτηση μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τάσο, να σε ρωτήσω κλείνοντας, περιμένουμε σήμερα και την κίνηση που έχει προαναγγελθεί από το ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική για τα φαντς.
1: Για τα κόκκινα, ναι, κόκκινα δάνεια.
0: Ναι, και για το ρόλο των φαντς, ναι.
1: Έχει προαναγγείλει ο Νίκος Παπάς ότι θα μπουν στο μικροσκόπιο οι όροι των τυπλοποιήσεων και η λειτουργία του Ηρακλή, καθώς και η εποπτεία των services. Δεν ξέρουμε πότε θα κατατεθεί. Πάντως, με τους 10 βουλευτές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να κάνει την πρόταση και μετά να περιμένει τη στάση. Εκεί θα κρυφούν και όλοι, φυσικά.
0: Μπορεί να το κάνει κομμάτων, με 10 βουλευτές, έτσι.
1: Να καταθέσει την πρόταση. Έτσι,
0: για να περάσει
1: η εξαστική, θα χρειαστούν ευρείες πλειοψηφίες, και γι' αυτό και θα κρυθεί και η κυβέρνηση εκεί. Και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι, πόσες χρειάζονται, είσαι πρόχειρος να μου απαντήσεις, πόσες χρειάζονται για να περάσει η πρόταση για εξεταστική.
1: Για να περάσει εξεταστική χρειάζεται και η ψήφη της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
0: Α, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Θα δούμε λίγο πώς θα τεθεί το ζήτημα.
0: Βέβαια,
1: με τον τρόπο που το βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σωστά, για να δοθούν απαντήσεις για το πώς λειτουργεί ο Ηρακλής,
18: Ποιο ήταν το πραγματικό τίμημα όλων αυτών των συναλλαγών. Μάλλον η κυβέρνηση δεν θα θέλει να μπλέξει.
0: Προφανώς δεν θα θέλει να μπλέξει με εξεταστική, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ το συντηρεί. Γιατί
18: υπάρχει,
0: είναι
18: βέβαια,
0: ένα θέμα.
18: Να πούμε, Κατερίνα,
0: ναι,
18: η δυνατότητα της υπάρχει δυνατότητα της μειοψηφίας μετά τη συνταγματική αλλαγή να επιβάλλει εξεταστική επιτροπή με 120.
0: Ναι.
18: Εκεί πάλι βέβαια χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις.
0: Εντάξει. Ναι.
18: Των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ναι, από όλο, ναι, το φάσμα. Ναι. Και των ανεξάρτητων βουλευτών που είναι πάνω από 50 πλέον, και αυτό έχει αλλοιώσει, ας πούμε, και τη σύνθεση της Βουλής όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις εκλογές του 23.
0: Και την εκπροσώπηση τελικώς.
18: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από σήμερα επικεφαλής, από χθες ανακοινώθηκε, δεν ξέρω ακριβώς πότε αναλαμβάνει, ούτε έχει σημασία, έτσι κι αλλιώς μεταβατικός θα είναι ο ρόλος. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα μετά την αποπομπή Κίμπερλι, αναλαμβάνει επισήμως ο Τζόσουα Χακ. Για το θέμα της αποπομπής Κίμπερλι και όλα αυτά που συνοδεύουν αυτή την αποπομπή, τοποθετήθηκε σήμερα στο Κόκκινο η Ρένα Δούρου.
19: Είδατε εσείς κάποιο διάβημα διαμαρτυρίας? Γιατί εγώ εκτός αν έγινε και δεν μου επιτρέπουν τα καθήκοντά μου.
20: Όχι, διαψεύστηκε και το περιεχόμενο της συνάντησης.
19: Ακριβώς.
20: Όχι, λοιπόν, μόνο δεν υπήρξε διαμαρτυρία.
19: Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις αδημοκρατικές δηλώσεις, καταρχάς που έκανε στο περίφημο γεύμα, που περιφρονούν τη λαϊκή κυριαρχία, η ελληνική κυβέρνηση σιώπησε και συνεχίζει να σιωπά. Το δεύτερο είναι παρακολουθεί με μια αδιαφορία που, ξαναλέω, είναι επικίνδυνη πια, ότι το ένα δημοσίευμα μετά το άλλο για τις ημέρες και τις δράσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας και περνάει, όπως το λέτε και εσείς, στα χαμηλά. Mm-hmm. Η αποπομπή Κιλφόλ, ξαναλέω, και ύστερα από αποκαλύψεις αμερικανικών και όχι ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης,
20: Wall Street Journal καταρχήν,
19: εκθέτει την κυβέρνηση, αλλά αυτό που είναι θλιβερό είναι εκθέτει την Ελλάδα. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση που από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της, ουρές γίνανε προκειμένου να φωτογραφηθούν μαζί της σε πιο χαλαρές στιγμές στα μπουζούκια ή σε πιο επίσημες, ο Θεός να τις κάνει, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο από το να σπέβει να ευθυγραμμιστεί με όσα πρέσβευε σε σχέση με το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο.
20: Στον διάδρομο ενέργειας, ας το πούμε.
19: Τον κάθετο διάδρομο. Ναι. Και λειτουργούσε ως αρρωγός η ελληνική κυβέρνηση. Ως αρρωγός υλοποίησης αμερικανικών συμφερόντων με τη συνδρομή συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή η εξέλιξη δεν ήταν η μοναδική, δεν ήταν μια εξαίρεση. Mm-hmm. Γι' αυτό και τονίζω και τονίσαμε ότι η ίδια τακτική θα συνεχιστεί και με το διαδοχό της, τον Τζόσουα Χακ, τον αναπληρωτή επικεφαλής διπλωματικής αποστολής στον ΗΠΑ στην Αθήνα. Ενδεχομένως να γίνει με λιγότερο εντυπωσιακό τρόπο από αυτό που ένα χρόνο παρακολουθούσαμε τώρα και συνοδευόταν από τις στιλιστικές εμφανίσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας, αλλά και ενδεχομένως με λιγότερη εξωστρέφεια, αλλά για μας η ουσία δεν αλλάζει. Διότι τα πρόσωπα θα αλλάξουν, αλλά η λογική από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, εμείς να παραμένουμε ο δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος, παραμένει η ίδια.

0: Είναι 2:44, ακούτε πάντα κόκκινο και κεντρικό μαγκαζίνο και πάμε στο θέμα των τεμπών. Όλες αυτές τις μέρες τα έχουμε ξαναπεί με τον Νίκο τον Μορφωνιό. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, έχουμε τις καταθέσεις των συγγενών. Η μία είναι πιο συγκλονιστική από την άλλη, εννοείται. Αλλά είναι κάποιες που ξεχωρίζουν. Είναι λίγο πιο συγκλονιστικές από τις συγκλονιστικές. Και νομίζω ότι μπορούμε να θυμηθούμε και μετά να σχολιάσουμε. Άκουσες τι είπε στην Βουλή και ο Γιώργος Φλωρίδης, έκανε νέα άθλια επίθεση και είπε ότι όλα για τα Τέμπη ήταν συνωμοσίες και τα λοιπά. Αλλά να ακούσουμε καταρχάς τη μητέρα του Γεράσιμου, είναι το παιδί που είναι από εδώ και 3,5 χρόνια σε κόμμα.
2: Να στο δικαστήριο για όλα αυτά που βιώνετε τα τελευταία χρόνια, τον αγώνα που δίνετε δίπλα στον Γεράσιμο, μαζί με τον Γεράσιμο, αλλά και τις στιγμές που είχαμε στη μνήμη σας από το βράδυ.
3: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. 4 χρόνια τώρα δεν έχω φύγει από το πλευρό του παιδιού μου, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρέθηκε. Ολοκλήρωσε όλες τις ανθρωπίνως και τεχνολογικώς δυνατόν εξετάσεις που μπορούσε να κάνει και εκτιμήσεις αξιατρικές. Δυστυχώς, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Το που συμβαίνει στο παιδί μου προκλήθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπανε και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχει χάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Που δεν συγκρίνεται ούτε με βομβαρδισμούς, ούτε με πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια, ούτε με ατυχήματα που έχουμε ξαναδεί. Και σε αυτό πρέπει κάποιος να δώσει μια απάντηση. Στο δικό μου το παιδί που έχασε την κανονική ζωή του και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που τους πέρασαν τόσο βία την ευκαιρία να γίνουν κάτι σπουδαίο, να βοηθήσουν τον τόπο τους, την κοινωνία και τη χώρα και να μας κάνουν περήφανος. Μέσα σε όλα την οκέι. Μόνο η απορία. Πώς ζουν οι υπέτη αυτής της τραγωδίας. Πόσο ψηλά ή όχι βρίσκονται, όποιοι και να είναι όπως τους λένε. Πώς συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, πώς κυλάει. Πώς ξυπνάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε. Σκυμούνται, δεν διασκεδάζουν. Και θα ήθελα να συγκρίνω αυτή τη ζωή τους με τη δική μας καθημερινότητα. Εμάς, των υπόλοιπων συγγενών και αγαπημένων προσώπων των κομμάτων. Η αποδοσία πρέπει να δικαιωθεί. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί. Και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα. Για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλά δημόσια η μητέρα του Γεράσιμου, του παιδιού που είναι σε κόμμα. Ήταν και η ίδια δυσκολευόταν από τη συγκίνηση και την ταραχή, όπως καταλάβατε και από τον τρόπο που μιλούσε, να συγκρατήσει έτσι τη συγκίνησή της και το θυμό της. Εξίσου συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία, η δήλωση του πατέρα του Κυπριανού Παντονίου, του παιδιού από την Κύπρο, που είναι ιερέας ο πατέρας του.
4: Να δικάσουν, να δώσουν τις ευθύνες εκεί που πρέπει, αλλά πάντοτε με τέτοιον τρόπο ώστε να φέρουν ισορροπία και σε αυτούς που δικάζονται και σε αυτούς που έπασχαν. Δηλαδή να καταλάβουν και οι γονείς και οι πάσχοντες από αυτόν τον πόνο που προκάλεσε το δυστύχημα να μπορούν να βρουν ότι ζούσε μια υπεύθυνη κοινωνία που υπάρχει δικαιοσύνη και ότι να νιώσουν ότι τους κατανοούν τον πόνο που πέρασαν και περνούν οι γονείς που δεν θα φύγει βέβαια ποτέ. Είναι ένας κόμπος εδώ που δεν φεύγει, δεν θα φύγει πιστεύω. Μπορεί ο Θεός να τον απαλύνει λίγο, αλλά το να χάσεις παιδί, το να χάσεις δικό σου σε τέτοιο δυστύχημα το οποίο Οι μισοί δεν ξέρουν τι έθαψαν και οι άλλοι μισοί ψάχνονται. Εγώ τουλάχιστον άνοιξα το φέρετρο, είδα τι έθαψα, ετοίμασα τον Κυπριανό, τον έπλυνα, τον έκανα αυτό που τουλάχιστον μπορούσα να κάνω να του προσφέρω, έστω και ως νεκρόν, αλλά νιώθω την τραγωδία των ανθρώπων που εκείδευσαν κάτι το οποίο ούτε ξέρουν ούτε είναι βέβαιοι, και τώρα εγώ που πληροφορούμε ότι νιώθουν αυτή την έλλειψη, δεν μπορούν να πενθήσουν. Και πραγματικά για να πενθήσεις κάποιον πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός, όταν έγινε

0: είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Από πού βρέθηκε, τι ήταν. Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος και πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του, όπως τους είδα σήμερα που κατέθεσα και τους είδα έτσι στα μάτια, είδα ότι είναι ανθρώποι σοβαροί, είναι ανθρώποι που έχουν καρδιά. Ελπίζω στο Ρωμαϊκό εγώ, γιατί οι Ρωμοί μεταξύ τους μια καρδιά έχουν και νομίζω ότι θα δουλέψει αυτό μέσα στην κοινωνία μας. Να παρηγορηθούν οι γονείς, να δοθεί και στον κόσμο η αίσθηση ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί και να μην κάνουν το λάθος να αποκρύψουν στοιχεία, αλλά να τα φέρουν στο φως, να τα ερευνήσουν με έναν τρόπο που να μέσα του ο καθένας να πάρει αυτό που χρειάζεται για να συνεχίσει να μαζέψει τα κομμάτια του και να συνεχίσει να ζει.
1: Είναι όχι μόνο συγκλονιστικές, όπως ακούσαμε κυρίες και κύριοι, οι καταθέσεις της μητέρας του Γεράσιμου που παραμένει ακόμα και του ιερέα πατέρα του Κυπριάνου Παπαντονίου από την Κύπρο, αλλά είναι και πολύ αποκαλυπτικές, Νίκο. Σ' αφήσαμε να περιμένεις ώρα στη γραμμή, αλλά ήθελε και εσύ να ακούσεις που θα τα έχεις δει βεβαίως όλα αυτά τα ηχητικά.
2: Ναι, τα οποία έχω έχουν ακούσει, είναι συγκλονιστικά. Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικά και έχουν και αποκάλυψη, δηλαδή αυτό που είπε η μητέρα του Ιάσονα, ότι το παιδί της δεν είχε καμία αμοιχή. Και ότι όλοι οι γιατροί και στο εξωτερικό της είπαν ότι είναι σαν να εξεράγει, σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του. Και αυτό που είπε ο πατέρας του Κυπριανού, που είναι από τους λίγους συγγενείς που παρέλαβαν ατόφιο το σώμα το παιδί τους, έτσι, ο πατέρας του Κυπριανού Παπαντονίου, ότι μύριζαν όλα χημικά, είναι αυτό που λέγανε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή. Και η απάντηση ήταν ότι όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες και τα λοιπά και τα λοιπά και ψεκασμένες.
2: Ό,τι είπε και σήμερα
1: ο άθλιος Φλωρίτης.
2: Ό,τι και να λέει πάντως Κατερίνα ο κύριος Φλωρίτης και στη Βουλή, και με επανέλαβε πάλι σήμερα αυτό που είχε πει για συνωμοσίες. Μετά τα μπάζα, το καινούριο μότο του κύριου Φλωρίδη είναι οι συνωμοσίες. Ό,τι και να λέει όμως, υπάρχει ένα επίδικο αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με την αιτία θανάτου, τουλάχιστον των μισών. Διότι άνω των 30 για την ακρίβεια, 29, και συμπεριλαμβάνουμε και την Ριέτα Μόλχο, που δεν έχει βρεθεί κάποιο υπόλοιμα για να διαπιστωθεί επίσημα, όπως έχει γίνει με τους υπόλοιπους 29, αλλά εικάζουμε ότι όλοι είναι...
1: Είναι η κοπέλα που εξαγλώθηκε,
2: ναι,
1: δεν εξαγλώνεσαι από τη σύγκρουση, προφανώς.
2: Ακριβώς. Κατά συνέπεια λοιπόν 30 άτομα, και όπως αναφέρεται και στις νεκροψίες νεκροτομές, η αιτία θανάτου αναφέρεται ως ιολική απανθράκωση. Παρότι δεν γνωρίζουμε, και αυτό είναι και επίσης γεγονός που δεν θα αποφύγει να το απαντήσει κάποια στιγμή ο κ. Φλωρίδης, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ασχοληθούν και οι δικαστικές αρχές με αυτό, είναι αν από αυτά τα 30 άτομα, ή μάλλον ποια εξ αυτών τα 30 άτομα έχουν πεθάνει από τη σύγκρουση και ποια κατόπιν, δηλαδή είχαν επιζήσει τη σύγκρουση
1: και κάηκαν ζωντανοί από τη φωτιά, βέβαια.
2: Σε αυτό ειδικά το σημείο λοιπόν κάποιος πρέπει να απαντήσει, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των δικαστικών αρχών, τι συνέβη με τη φωτιά και την πυρόσφαιρα. Διότι έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα και ο κύριος Μπακαλεμής διέταξε πραγματογνωμοσύνες, οι συγγενείς συνεχώς έψαχναν τα κομμάτια των άνθρωποι, οι συνήγοροι μαζί με τους πραγματογνώμονες των συγγενών δημιούργησαν μετά από πάρα πολύ κόπο κάποια πορίσματα πραγματογνωμοσύνες. Έχουμε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑ επίσης.
1: Ναι.
2: Υπάρχει δηλαδή ένα υλικό ήδη ανακριτικό, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα κατηγορητήριο, δεν υπάρχει επίσημα σε μια δικαστική διαδικασία το ζήτημα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Στην κύρια δίκη δεν υπάρχει ούτε λέξη στο κατηγορητήριο και αναμένουμε αυτή τη στιγμή μετά το βούλευμα του Ανωτάτου Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που έστειλε τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, παράλληλα κάτι που δεν έχει παιχτεί από τα μίντια.
1: Mm-hmm.
2: Ρωτιέμαι γιατί. Πάντως παρά

0: Αλλά μέσα στο βούλευμα αυτό παραπέμπει στο εδόλιο τον επικεφαλής τότε της πυροσβεστικής, τον κύριο Φαλάρα, και τρεις ακόμα προανακριτικούς, γιατί δεν εξιχνίασαν τα αίτια της φωτιάς. Προσέξτε, πηγαίνουν δηλαδή στο δικαστήριο γιατί δεν εξιχνίασαν τα αίτια της φωτιάς ως συντρέχουσα αιτία θανάτου επιβενόντων. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι και να
1: αυτό είναι
0: να
1: το ζήτημα στην πραγματικότητα. Σαφώς το ένα θέμα είναι πως δύο τρένα συγκρούονται και...
0: Φυσικά.
1: Εννοείται αυτό, εντάξει. Αλλά θα είχαμε η μισή και πλέον, όπως αποδεικνύεται, κάηκαν ζωντανοί. Δεν πέθαναν λόγω της σύγκρουσης.
0: Λόγω, αυτό είναι.
1: Αλλά, αυτό είναι. Και αυτό
0: και σε
1: αλλάζει.
0: Αυτό, λοιπόν.
1: Ναι. Πες
0: ναι, και σε αυτό λοιπόν έρχεται και η είδηση η σημερινή σε σχέση με την εισαγγελική παραγγελία που ανέφερες και στην αρχή του δελτίου σου, Κατερίνα. Η εισαγγελική παραγγελία, καθυστερημένα, θα πρέπει να πούμε εδώ. Η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, δηλαδή, η εισαγγελέως η Κατερίνη Παπαϊωάννου, εσπεσμένα ζητάει από τους πραγματογνώμενους ιατροδικαστές τι να κάνουν. Έχει επιλεγεί, όπως έχουμε ξαναπεί και από το δελτίο και από την Αυγή, έχει ανταποκριθεί το Ολλανδικό Ινστιτούτο Εγκληματολογικών και Ιατροδικαστικών Ερευνών να κάνει τις εξειδικευμένες εξετάσεις που έχουν ζητήσει οι συγγενείς μέσω των εκταφών.
1: Ναι.
0: Και ζητάει αυτή τη στιγμή, καταρχήν, να επιβεβαιωθεί η επιλογή του Ολλανδικού Ινστιτούτου και άμεσα να γίνουν όλες οι ενέργειες για να γίνουν οι εκταφές αρχικά και κατόπιν οι εξειδικευμένες εξετάσεις.
1: Είναι ένα θέμα
0: το Ολλανδικό
1: το...
0: αυτό Ινστιτούτο.
1: Θέλω
0: να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Και θα αποφέρει και αυτό ο κύριος Λωρίς. Το Ολλανδικό αυτό Ινστιτούτο δεν είναι ένα απλό ιδιωτικό εργαστήριο. Είναι το Εθνικό Κρατικό Ινστιτούτο της Ολλανδίας, το οποίο είναι απολύτως εξειδικευμένο για εγκληματολογικές έρευνες και ιατροδικαστικές. Κάνει αυτό το κομμάτι που λέμε forensic investigations, δηλαδή χρησιμοποιεί όλα τα ίχνη, στοιχεία, δεδομένα σε σκηνές εγκλήματος, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε συμπεράσματα, ακριβώς όπως είναι και η περίπτωση του δυστυχήματος των Ντεμπών. Δηλαδή, όταν θα γίνουν οι εκταφές και αναλάβει να τις εξετάσεις, τότε έχει περάσει πάρα πολύ καιρό.
1: Πάρα πολύ καιρό. Είναι,
0: είναι απορίας άξιο. Γιατί δεν έγιναν αυτές οι έρευνες νωρίτερα. Δεν φταίνε γι' αυτό προφανώς οι συγγενείς.
1: Παρότι τους ειρωνεύονται η κυβέρνηση και ο Φλωρίδης και ο Άδωνης και ο Βορύδης κατά καιρούς. Έχουν ειρωνευτεί τους συγγενείς ότι ζητούσαν εκταφή και έκανα απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτση. Και τελικά δεν τις κάνουν. Δεν φταίνε οι συγγενείς, φταίνουν τα προσκόμματα που βάζουν στους συγγενείς.
0: Βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και το ζήτημα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει το Ολλανδικό Ινστιτούτο, έχει δώσει και μια τιμή σε σχέση με το τις ώρες, ας το πούμε, εξέτασης.
1: Νίκο, χάνεσαι λίγο, χάνεται η γραμμή.
0: Ναι, μ' ακούτε τώρα.
1: Σ' ακούμε, λοιπόν. Ναι, έλα, πες μου.
0: Ναι, μ' ακούτε τώρα. Έχει δώσει και μια συγκεκριμένη τιμή, υπάρχει ένα οικονομικό αντίτιμο.
1: Ναι.
0: Το οποίο ζητεί το Ολλανδικό Ινστιτούτο, δεν θα το κάνει δωρεάν προφανώς. Είναι βέβαια κρατικό, εθνικό, αλλά δεν θα το κάνει δωρεάν. Ας ελπίσουμε λοιπόν να ασχοληθεί ο κύριος Φλωρίδης να δώσει αυτό το αντίτιμο στο Ολλανδικό Ινστιτούτο και να μην καθυστερήσει πάλι, όπως και κάνει, να θυμίσω, με τις εξετάσεις στο γερμανικό αντίστοιχο εξειδικευμένο Ινστιτούτο για την πυραντοχή των καθισμάτων. Τα οποία τελικά βγήκε ότι δεν είχαν τις απαραίτητες προδιαγραφές πυραντοχής.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: ασχοληθεί λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης με αυτό, για να δούμε. Και ένα τελευταίο συγγνώμη, γιατί λέει συνεχώς για το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο βρέθηκε μέσα από τα δείγματα του Γενικού Χημείου του Κράτους.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι αμφισβήτητο. Δεν έχει βρεθεί η πηγή, η προέλευση, ή αν υπήρχε μεγάλη ποσότητα. Αυτό είναι προς διερεύνηση, είναι προς διερώτηση.
1: Αλλά το είπε το Χημείο του Κράτους.
0: Όμως,
1: δεν το λένε οι συνωμοσιολόγοι. Μάλιστα. Νίκο, θα δούμε, υποθέτω, το στην Αυγή της Κυριακής ρεπορτάζ από σένα, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στο νομό Καβάλας η μέση τιμή υπολογίζεται στα 1,53 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων Φώτη Πούλο. Όπως εξήγησε ο κύριος Πούλος, η τιμή συγκρατήθηκε χάρη στην επιδότηση στην Αντλία, καθώς χωρίς αυτήν το κόστος θα άγγιζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι το συγκεκριμένο επίπεδο τιμών ισχύει αυστηρά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και τα μέτρα στήριξης θα επανεξεταστούν. Προέβλεψε ένα εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά, λόγω των γενικευμένων ανατιμήσεων σε όλα τα είδη ενέργειας. Η πλατφόρμα My Thermancy για το επίδομα αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Οι πρώτες πληρωμές δρομολογούνται για τις αρχές Δεκεμβρίου. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet 2 Holidays εντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσο στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με 2 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιχαν και μία από το Στάντετ του Λονδίνου. Την ίδια ώρα η TUI εντάσσει επισήμως τη Θάσο στο Βρετανικό χαρτοφυλάκιο για το 2027. Κανονικά διεξάγονται από το πρωί σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων στην Πορθμιακή γραμμή πρίνου Καβάλας. Αύριο διακοπή ρεύματος 8 με 3 στην Καβάλα, η οδός Αναγεννήσεως και στη Νέα Ηρακλίτσα, η περιοχή κοντά στο νεκροταφείο.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίκησε με σκορ 88-68 την Τερτώνα για το Eurocup.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη βόρειο-βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, στο θρακικό βόρει 6. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
12: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στο νομό Καβάλας η μέση τιμή υπολογίζεται στο 1,53 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων Φώτη Πούλο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ, κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος προς τη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών, ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet 2 Holiday συντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσος στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με δύο απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιγχαμ και μία από το Στάνστεντ του Λονδίνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρη, βορειοδυτική έως 4 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρπιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2510-516-301 Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική. Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Στρογγυλό καθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά, γιατί είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι,
2: που ξεκινάμε. Η δικιά μας.
1: Που ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
1: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, πέμπτη σήμερα. Είναι 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη, στη μέση
2: του φθινοπόρου.
1: Του φθινοπόρου.
2: Α, του φθινοπόρου.
1: Βεβαίως. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπωρο. Τι μήνες είναι το φθινόπωρο. Έτσι, δεν το ξέρουν. Μην που βάζεις δύσκολα, θα σου πούνε.
2: Λοιπόν, σήμερα
1: φαντάσου
2: γιορτάζει.
1: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
2: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Διεθνής ημέρα αγρότησας. Σε παρακαλώ. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα το ημερολόγιο.
1: Επιβάλλει Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ τη γη.
2: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
1: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων. Να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές. Είναι όλα αυτά τα νέα γύρω.
2: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
1: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Από τη μία, μια γυναίκα 31 ετών, η Ακούτ Μπολ από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Από τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα, αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα. Και όχι μόνο στο τίτλο, λέει τα αντίθετα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι. Ξέρω και άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία. Και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πλυνόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να εννοεί ότι τα τρώει τα φρούτα και τα λαχανικά ομά μόνο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά, τι να σας πω. Ναι, μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, απλά μέσα γράφει και μαγειρευτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδεύουμε τον ακροατή. Λοιπόν, απ' την άλλη, έχουμε τον 36χρονο άντρα. Έτσι. Που τρώει μόνο μοσχάρι και ελάφι. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί, αλλά αυτός λέει ότι ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος, ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok, influencer δηλαδή. Άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά, έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτός του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω να το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουν πει εδώ και εβδομάδες, ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον ένα από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή, και λέει στο manager, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα αύριο στα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, όμο.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά, το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ας πούμε ότι είναι
1: ότι
0: λίγο κάτι πιο... Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν, δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο εδώ. Ο άλλος όμως...
1: Καλά, και το ρύζι από φρούτο. Από φρούτο, σαν λαχανικό, από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Ναι, οπότε... τέλος πάντων, ο άλλος όμως, έτσι, γιατί το ρώτησε ένα παιδί μου και έχεις τόσα λεφτά να τρως κάθε μήνα κρέατα, ομά, λέει, τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα. Και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Λοιπόν,
0: παιδί μου, αυτός, έτσι, έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και σε δαγκώνει κατά λάθος. Δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Τι ελάφι, τι μοσχάρι και λίγο από άνθρωπο.
1: Έλα, κανιβαλή.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ
1: αμέ, αμέ.
0: Για ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης, στη μέση του φθινοπόρου, προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν τα άκουσες, καλό. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι, μα λες γιατί και, εσύ, λες και
0: σε, ρε παιδί μου, λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάς αν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουμε παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις, να βγεις και δεις στα οικονομικά. Το πρώτο που λένε, καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη Νοεμβρίου τότε. Λέω, δεν θα την πάρουν δηλαδή. Έχουν δώσει άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν του τις χαρίζεις τις συντάξεις. Τι παίρνουν έτσι. Γιατί τα δικαιούνται, τα δουλέψαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είναι δώρο η σύνταξη?
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ το λέω και ξέρω τι λέω. Γιατί έχω ακούσει 35χρονοι που λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. 35χρονοι που εργάζεται κιόλας, έτσι.
1: Ποιος
0: κάποιοι είμαστε άλλοι, δεν είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Οι τράπεζες μας πληρώνουν κάθε μήνα, έλεγε. Οι τράπεζες. Λέω, συντονίσουμε το σύμπαν.
1: Κοίτα, περίμενε
0: το
1: λίγο.
0: Το κράτος σου παίρνει κάποιους φόρους.
1: Ναι, οι φόροι που παίρνει τώρα το κράτος από μας πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις αλλωνών ανθρώπων που προηγουμένως οι φόροι που πληρώνανε καλύπταν τις συντάξεις κάποιων άλλων.
0: Τώρα αυτό μπερδεύει πολύ τον κόσμο.
1: Και πάει.
0: Μπερδεύει
1: το πολύ πράγμα.
0: Τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
8: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
2: 15 Οκτωβρίου.
1: Καλώς ορίσατε. Βαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλο αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου...
1: Να σου κάνω μία ερώτηση...
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφό σου ή ο σύντροφό σου, είναι και για τα δύο φύλλα, μέσα σε ένα γάμο?
1: Ξέρω ότι έχω με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό. Γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως... τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από αυτούς που απάτησαν, το 82%...
1: Λίγο δεν είναι. Γι' αυτό είπα μόνο. 21. Εδώ έχουμε παραδεχτεί στην Ελλάδα ότι το 80% γυναικών και ανδρών απατάει.
0: Από αυτούς που απάτησαν, το 82,9% το έκανε με πρόσωπο που ήδη γνώριζε. Το 82,9%, παιδιά, έτσι.
1: Τι να σου πω, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι?
1: Είναι φυσιολογικό, ρε εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν το αισθάνεσαι, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ, σε κυνήγησε χθες, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
1: Ή τον κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
0: Αυτό όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
1: Τι ζητήματα?
0: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
1: Είναι πιο βατό αυτό.
0: Είναι πιο βατό. Έχει και μια δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
1: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά...
0: Ναι, δεν έχει είναι ένα περιστασιακό
1: σεξ. Ναι, δεν είναι περιστασιακό.
0: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
1: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα... Πάμε να δούμε, εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει, μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας.
0: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συνάδελφός σου, είναι... μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
1: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης. Εσίως, έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Εβιβαλίκος Μάσκετ Ρωμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι να
1: εκεί
0: το πούμε
1: μας
0: και αυτό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στο νομό Καβάλας η μέση τιμή υπολογίζεται στο 1,53 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων Φώτη Πούλο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ, κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος προς τη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών, ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet 2 Holiday συντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσος στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με δύο απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιγχαμ και μία από το Στάνστεντ του Λονδίνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρη, βορειοδυτική έως 4 από φόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
8: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά
14: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
15: από το ePavla Radio,
14: από το live24.gr.
15: Kavala News, το ραδιόφωνο σου. Kavala News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
2: Βεβαίως.
1: Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας.
2: Καλώς τους.
1: Διάφορα εδώ που συμβαίνουν. Καταρχήν, να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
2: Για έτσι,
1: γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, η Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ό,τι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε, έτσι, τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει, έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που βέβαια που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
2: Έχουμε είναι όμως εκπληκτικό. Αλλά
1: είναι διαφορετικοί λόγοι σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη, είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους χώσεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
2: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
1: Ναι, βέβαια, τώρα δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
2: να μην συμφιλειωθεί.
1: Να συμφιλειωθούν αυτοί, να συμφιλειώθηκε και ο Τραμπ και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες. Είναι μια κατάσταση η οποία λες, αυτούς τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
2: ναι, ναι,
1: και στην Ευρωβουλή και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουν. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε να πήγαινε έλα. Άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
2: Και συσσωρεύεται βέβαια.
1: Ναι, ναι.

0: Και σε συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι, ναι, να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνεις συμφωνία με την Λατινική, Νότια Αμερική τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δηλαδή είναι κατανόητα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Εντάξει, το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις?
1: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι
0: σε πήγα στα σοβαρά, το ξέρω, συγγνώμη, αλλά
1: στα σοβαρά.
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
0: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
0: Πού το ξεθάψαν αυτό τώρα?
1: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
0: Α, θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
1: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
0: Τώρα, που βγαίνει έτσι
1: έχει
0: όπως είναι.
1: Έχει διατηρήσει, ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
0: Για μάθε να δεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
0: Λεφτάκια να βγαίνουν, τώρα ποιος θα τα πάρει δεν ξέρω. Να τα πάρει η Britney που δεν έχει βγάλει δουλειά, δεν ξέρω τι.
1: Δεν ξέρω.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζά και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site, όρος κοινής ησυχίας είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρος κοινής ησυχίας που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, οι όρες κοινής ησυχίας?
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν μέχρι τις 7.30 το πρωί. Τελικά είναι από τις 10 το βράδυ το χειμώνα. Okay. Έτσι, προσοχή. Προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας.
1: Ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μου λένε, εμείς δουλεύουμε. Τις λέω, εμείς δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
2: Καβάλα News στους 102,8.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο μικρόφωνο.
2: Εδώ παρέμεινα.
1: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
2: Αχ, και πώς νιώθεις?
1: Πώς νιώθω, περιμένω το Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό το μαγικό πλανήτη.
1: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη λέει είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
2: Ναι.
1: Πόσα χρήματα έχει?
2: Δεν θα έχει δις.
1: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω κι εγώ.
2: Να έχει 200 δις.
1: Εντάξει. Εντάξει, το πίεσαι και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
2: Εντάξει.
1: Έτσι είναι η Alice Walton, 76 ετών. Η απασχόλησή
2: της... θέλει να την κληρονομήσουμε.
1: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή, ο κληρονόμος.
2: Πολύ ωραία.
1: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά είσαι, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
2: Θα το δεχτώ και αυτό, θα το αντέξω. Δηλαδή...
1: εντάξει.
2: Okay.
1: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε «Εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου» και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόνος με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με διέφερε.
2: Ή να σου τα χαρίσουν.
1: Να πάω σόγαμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
1: Πω, Παναγία μου.
2: Γιατί?
1: Άστο τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις.
2: Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη γοητεία.
1: Ούτε καν, ούτε καν.
2: Κυρία αυτή.

0: Αυτά με τις ηλικίες. Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Θα σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως σου το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά παγκοσμίως. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου,
0: παιδιά,
1: σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween, που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε, τον έχει κοιτάξει γιατρός, κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά, δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει σε Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Το έχουν βάλει
0: με το ζόρι, μωρέ. Με το ζόρι.
1: Και το Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε.
0: Με το ζόρι και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Έτσι, φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανά και ακολουθείτε από πίσω. Για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
1: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
0: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις, είναι και η απάντηση.
1: Τι να σου πω πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη
0: μήπως
1: έρευνα...
0: Μήπως είναι Αμερικανοί.
1: Και πάλι όμως, δεν δηλαδή το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
0: Όχι, να βάζεις το
1: Halloween πιο βαρύ από ό,τι την πρωτοχρονιά.
0: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα. Mm-hmm.
0: Επιβαλλήκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Αύριο και πάλι εδώ. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στον ομό Καβάλας η μέση τιμή υπολογίζεται στο 1,53 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων Φώτη Πούλο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ, κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος προς τη Διοίκηση των Αστικών Συγκοινωνιών, ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet2 Holidays εντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσος στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με δύο απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιγχαμ και μία από το Στάνστεντ του Λονδίνου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
15: Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου, η μέρα που δεν είναι Παρασκευή, αλλά πλέον επίσημα μπορούμε να τη μυρίσουμε. Έχουμε περάσει το δύσκολο κομμάτι της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα και από σήμερα επιτρέπεται επισήμως να απαντάμε σε κάθε νέα υποχρέωση με το υπέροχο ελληνικό. Να το δούμε από Δευτέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας υποδέχομαι στα Energy Vibes για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, οι καλύτερες επιτυχίες, ιστορίες από τον απίθανο κόσμο μας, σαν σήμερα, viral θεματάκια, ζώδια, ταξίδια και όλες εκείνες τις πληροφορίες που δεν πρόκειται να σας χρησιμεύσουν ποτέ, αλλά το βράδυ θα τις λέτε στους άλλους, σαν να κάνετε έρευνα. Κάπου εδώ ο Οκτώβριος έχει αρχίσει να σοβαρεύει. Τα πρωινά έχουν ψυχρούλα, τα μπουφάν βγήκαν από τις ντουλάπες και το αιώνιο ερώτημα επέστρεψε. Να ανάψουμε τη θέρμανση ή να βάλουμε πρώτα άλλη μια ζακέτα? Η απάντηση φυσικά είναι ζακέτα πλέον, έτσι, με τόσο ακριβά καύσιμα. Μετά δεύτερη ζακέτα, μετά κουβερτούλα και κάπου στην τρίτη κουβέρτα κάνουμε σύσκεψη για το καλοριφέρ. Καφέ στο χέρι, ζεστός πλέον, ένταση ραδιοφωνική προς τα πάνω και διάθεση ακόμα ψηλότερα, γιατί έχουμε Πέμπτη και πλέον ο στόχος είναι ένας. Να φτάσουμε στην Παρασκευή χωρίς να μας αναθέσουν τίποτα καινούριο.
14: Energy Vibes.

15 Οκτωβρίου και ναι, η μέρα πορεύεται με χαμόγελο. Βάλτε μουσική, οργανώστε τα σχέδιά σας και αφήστε πάντα χώρο, εννοείται, στο πρόγραμμά σας για όσα σας φέρουν κέφι. Υπέροχες εκπομπές στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, δυνατά vibes και την καλύτερη μουσική από όπου και αν προέρχεται. Αν κάνουμε τώρα ένα rewind στην ιστορία, σαν σήμερα το 1582, ο Πάπας Γρηγόριος ο VI είπε enough στο παλιό ημερολόγιο και έφερε το Γρηγοριανό. Αυτό που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Ναι, αν έχεις γενέθλια, μπορεί να τα χρωστάς σε εκείνον. Το 1987, μια τέτοια μέρα, η Wall Street πέρασε τη χειρότερη Δευτέρα της, την Black Monday, όπως ονομάστηκε, με τη χρηματιστηριακή αγορά να κάνει βουτιά που ακούστηκε σε όλο τον πλανήτη. Σε πιο θετικά νέα, η σημερινή ημέρα είναι η Διεθνής ημέρα της αγρότης. Σας παρακαλώ, γιατί πίσω από κάθε καρπό, κάθε χωράφι και κάθε καλλιέργεια υπάρχει γυναικεία δύναμη και επιμονή. Και ναι, είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Reminder να τα πλένεις όχι μόνο για την υγιεινή, αλλά και για να κάνεις μικρό διάλειμμα από το κινητό σου. Μουσικά σαν σήμερα, το 1973, η Queen άνοιξε τη συναυλία για τους Mott of the Hoodle στο Newcastle, λίγο πριν αρχίσουν να γράφουν ιστορία. Οπότε, 15 Οκτώβρη, κρατάμε θετική διάθεση, πλένουμε χεράκια, ακούμε Queen και γεμίζουμε τη μέρα με ενέργεια. Energy vibes.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα Ήξερες Ότι, όπου το αναπάντεχο είναι καθημερινότητα και η ρουτίνα παίρνει άδεια άνευ αποδοχών. Εδώ ξετάβουμε τα πιο ξεχασμένα, πολλές φορές περίεργα και θεότρελα κομμάτια της ιστορίας, της επιστήμης και της τέχνης, αλλά και του αθλητισμού, που θα σε κάνουν να πεταχθείς από την καρέκλα σου και να φωνάξεις. Μα καλά! Πώς γίνεται να μην το ήξερα αυτό? Είναι σαν να βάζουμε τον εγκέφαλό σου σε escape room mode. Κάθε γωνιά μπορεί να κρύβει μια ανατροπή και κάθε γρίφος μια αποκάλυψη. Γιατί μεταξύ μας πάντα, όλοι και όλες χρειαζόμαστε μια δόση μαγείας μέσα στην ημέρα, και τι καλύτερο από το να μαθαίνεις κάτι που κάνει την καθημερινότητά σου λίγο πιο συναρπαστική. Ήξερες ότι ο Michael Jordan αποσύρθηκε 2 φορές από το NBA? Ο Michael Jordan, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ, έχει αποσυρθεί από το NBA 2 φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Η πρώτη του απόσυρση ήρθε το 1993 μετά τον θάνατο του πατέρα του, και ο Jordan αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό του, να παίξει επαγγελματικό baseball. Μετά από μια σύντομη καριέρα εκεί στο baseball, επέστρεψε στο NBA το 1995, οδηγώντας του Chicago Bulls σε 3 ακόμα τίτλους πρωταθλητή. Η δεύτερη απόσυρση ήρθε το 1999 μετά από 6 τίτλους NBA και πολλαπλά ατομικά βραβεία. Αλλά το 2001 επέστρεψε ξανά στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με τους Washington Wizards, όπου έπαιξε για 2 ακόμα χρόνια πριν οριστικά αποσυρθεί το 2003. Η επιστροφή του Michael Jordan στο μπάσκετ 2 φορές έχει καταγραφεί στην ιστορία του αθλητισμού ως απόδειξη της ανθεκτικότητας όσο και του πάθους του για το παιχνίδι, και ενίσχυσε τη θέση του ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες και αθλητές όλων των εποχών. Για να μην πούμε σίγουρα, ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας. Ακούς Energy Vibes.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
0: Έχεις ιδέα.
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιντερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός. Κάθε μέρα στην παρέα αυτή την ώρα είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και τώρα σου έχω 10 φράσεις που οι μεγαλύτεροι θεωρούν αθώες και οι νεότεροι ακούν και βγάζουν καπνούς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες τέτοιες ατάκες που περνάνε από γενιά σε γενιά σχεδόν σαν οικογενειακό κοιμήλιο. Πρώτη και καλύτερη. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, ξέρεις, το έχεις ακούσει. Μια πρόταση που ξέρεις πως αρχίζει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει. Μετά έχουμε το αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Ειδικά αν δουλεύεις από το σπίτι. Για κάποιους, αν δεν έχεις φύγει στις 7.30 με τα περάκια στο χέρι και δεν έχεις βρήσει δύο φορές την κίνηση, δεν θεωρείται εργασία. Άλλοι αγαπημένοι, απλώς πρέπει να δουλεύεις περισσότερο. Ναι, γιατί προφανώς το πρόβλημα λύνεται αν δουλέψεις τόσο πολύ ώστε να μην έχεις χρόνο να θυμάσαι ότι έχεις πρόβλημα. Και φυσικά το αξεπέραστο, γιατί δεν αγοράζεις ένα σπίτι. Σωστά, πώς δεν το σκέφτηκα. Πετάγομαι μετά τη δουλειά να πάρω ένα. Θέλεις τίποτα από το σούπερ μάρκετ. Και το μεγάλο οικογενειακό φινάλε είναι το εξής. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα. Εκεί απαντάς απλά. Γιατί δεν έχω αγοράσει ακόμα σπίτι. Μου είπες να τα κάνω όλα με τη σειρά. Τελικά κάθε γενιά έχει τις δικές της ατάκες. Και πιθανότατα σε μερικά χρόνια οι σημερινοί νέοι θα λένε στους επόμενους. Εμείς στην ηλικία σου είχαμε μόνο TikTok και μια χαρά μεγαλώσαμε.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Και ειδικά σε αυτή την εκπομπή, πραγματικά το γέλιο πρωταγωνιστή. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Βγαίνει που λες την πρωινή αναφορά του λόγου ο Μιτσάρας και ζητά άδεια από τον λόγαγό, τριήμερη μάλιστα, γιατί επρόκειτο να γίνει πατέρας. Με μεγάλη χαρά ο λογαγός του λέει: «Μιτσάρα, θα πάρεις 3 μέρες άδεια και άλλες 3 για τα οδηπορικά σου». Αφού ο Μιτσάρας λοιπόν ευχαρίστησε τον λογαγό, έφυγε κατευθείαν από το στρατόπεδο. Περνούν 6 μέρες και την επόμενη πάλι πρωί-πρωί στην αναφορά βγαίνει ο Μιτσάρας και λέει: «Στρατιώτης πεζικού Μιτσάρας Καραμπουζουκλής, αναφέρω κύριε διοικητά ότι επέστρεψα μετά από τριήμερη άδεια». «Καλώς ήρθες», του λέει ο διοικητής. «Μιτσάρα, τι κάναμε, αγόρι κορίτσι?»
2: «Δεν ξέρω κύριε διοικητά»,
1: απαντάει ο Μιτσάρας. «Τι δεν ξέρεις Μιτσάρα?»
2: «Δεν ξέρω κύριε διοικητά, είναι νωρίς ακόμα, σε 9 μήνες θα δείξει».

Εδώ μαζί, στο αγαπημένο σου ραδιοφωνείο, είμαι ο Κυριάκος και μια ιστορία που θυμίζει ότι η πραγματική δύναμη δεν είναι στο χρήμα, αλλά στην πράξη έρχεται αμέσως τώρα. Ο Ιβόν Σουινάρ, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα, είναι ο ιδρυτής της Παταγωνία. Έκανε κάτι που λίγοι τολμούν. Χάρισε ολόκληρη την εταιρεία του αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ, για να στηρίξει τον πλανήτη. Αντί να την πουλήσει ή να την μεταβιβάσει στα παιδιά του, τη δόρισε σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ώστε όλα τα κέρδη να πηγαίνουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μια κίνηση τόσο απλή στην πρόθεση, αλλά τεράστια στη σημασία. Δεν το κάνει για προβολή, αλλά από βαθιά πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει, να δημιουργεί και να επιχειρεί χωρίς να καταστρέφει ό,τι τον περιβάλλει. Ο Σουινάρ απέδειξε ότι ο ανθρωπισμός δεν χρειάζεται μεγάλες δηλώσεις, χρειάζεται απλότητα, πράξη και συνέπεια. Και το μόνο που μένει είναι να βρει μιμητές, ανθρώπους που θα καταλάβουν πως η μεγάλη επένδυση είναι η προσφορά. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στον ομό Καβάλας η μέση τιμή υπολογίζεται στο 1,53 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων Φώτη Πούλο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ, κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος προς τη Διοίκηση των Αστικών Συγκοινωνιών, ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet2 Holidays εντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσο στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με δύο απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιγχαμ και μία από το Στάνστεντ του Λονδίνου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
6: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
6: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
13: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
14: Είμαι ο Κυριάκος και αν νιώθεις πως η σχέση σου χρειάζεται μια αλλαγή, είσαι στο σωστό σημείο. Όλοι περνάμε φάσεις στη σχέση μας, λίγο η ρουτίνα, λίγο οι ευθύνες και η φλόγα φαίνεται να σβήνει. Ο Οκτώβριος λοιπόν προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε ζώδιο να ανανεώσει τη σχέση του, κάνοντας την ξανά συναρπαστική. Κριός, ο Οκτώβριος σε καλεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Οργάνωσε μια εντυπωσιακή δραστηριότητα που θα αναζωπυρώσει τη φλόγα στη σχέση σου, όπως μια μικρή απόδραση ή μια έκπληξη που θα ανεβάσει την αδρεναλίνη. Ταύρος, για σένα οι στιγμές οικειότητας είναι σημαντικές. Προγραμμάτισε λοιπόν ένα αρωματικό δείπνο με κεριά στο σπίτι ή μια βραδιά αφιερωμένη στην συναισθηματική σύνδεση με το τέρι σου, εκτιμώντας την σταθερότητά του. Δίδυμη, επικεντρώσου στην επικοινωνία. Ξεκινά νέες συζητήσεις και κάνε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, φέρνοντας έτσι διασκέδαση στην καθημερινότητά σας. Καρκίνος, δείξε τρυφερότητα και φροντίδα. Μικρές χειρονομίες αγάπης και υποστήριξης θα κάνουν τη διαφορά, ενισχύοντας την αφοσίωσή σου προς τον ή την σύντροφό σου. Λέων, λάμψε και δείξε πόσο σημαντικός είναι ο ή σύντροφό σου. Αφιέρωσε χρόνο αποκλειστικά για εκείνον εκείνη, αφήνοντας πίσω υποχρεώσεις και deadlines και θα δεις το πάθος να φουντώνει ξανά. Παρθένος, επένδυσε σε λεπτομέρειες που θα ενισχύσουν τις σχέσεις σας, καθάρισε και οργάνωσε το κοινό σας χώρο ή κάνε μερικές εκπλήξεις που θα δείξουν πως προσέχεις τις ανάγκες του αγαπημένου σου. Ζυγός, δημιούργησε αρμονία και ισορροπία. Ένα ρομαντικό δώρο ή μια βραδιά που θα ενισχύσει τη σύνδεση και την αγάπη σας θα φέρει την ισορροπία που χρειάζεστε. Σκορπιός, επικεντρώσου σε βαθιές και ειλικρινές συζητήσεις. Η ανοιχτή επικοινωνία θα αναζωογονήσει τη σχέση σας, διώχνοντας αμφιβολίες και ανασφάλειες. Τοξότης, αναζήτησε περιπέτεια και νέες εμπειρίες. Ένας αυθόρμητος προορισμός ή μια νέα δραστηριότητα θα ανανεώσει την ενέργεια και το ενδιαφέρον σας. Εγώκερος, σταθερότητα είναι το κλειδί. Επένδυσε ποιοτικό χρόνο μαζί, οργανώντας μικρές αλλά ουσιαστικές δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη μια ρομαντική βόλτα τη νύχτα. Υδροχόος, φέρε νέα πρωτοτυπία στη σχέση σας. Δοκιμάστε ασυνήθιστες ιδέες και δραστηριότητες που έχετε ξαναδοκιμάσει πιθανά, ενισχύοντας έτσι την δημιουργικότητά σας. Τέλος, ιχθύες. Βρες τρόπους να ταξιδέψετε σε ένα κόσμο φαντασίας. Οργάνωσε μια ρομαντική απόδραση ή μια ιδιαίτερη βραδιά γεμάτη συναισθηματική σύνδεση για να εμπλουτίσεις τη σχέση σας.

Υπάρχουν ταινίες που βλέπεις, συγκινείσαι και προχωράς. Και υπάρχουν ταινίες όπως ο Ναυαγός που μένουν χαραγμένες μέσα σου για πολλά χρόνια. Και όμως ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, ο Tom Hanks, αποκάλυψε πρόσφατα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας που δεν αντέχει να παρακολουθεί ούτε σήμερα. Όχι η συντριβή του αεροπλάνου, όχι οι ατελείωτες ημέρες μοναξίας στο νησί. Ούτε καν εκείνη η στιγμή που αποχαιρετά τον θρυλικό Wilson την μπάλα του μέσα στον ωκεανό. Η σκηνή που τον στοιχιώνει βρίσκεται στο τέλος της ταινίας, όταν ο Chuck, μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, επιστρέφει στον πολιτισμό και συναντά ξανά την Kelly, τον μεγάλο έρωτα που άφησε πίσω του. Εκεί όπου της επιστρέφει το ρολόι που κουβαλούσε μαζί τους όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του. Ο Hanks εξήγησε ότι σε εκείνη τη σκηνή έκανε μια μικρή κίνηση που δεν ανήκε στον χαρακτήρα του Chuck, αλλά στον ίδιο. Κάτι που κατάλαβε μόνο όταν είδε την ταινία ολοκληρωμένη. Από τότε, κάθε φορά που η ταινία φτάνει σε εκείνο το σημείο, σηκώνεται και φεύγει από το δωμάτιο. Ίσως γιατί εκείνη η σκηνή κρύβει κάτι που όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή. Τη συνάντηση με κάτι που αγαπήσαμε πολύ, αλλά η ζωή αποφάσισε να το αφήσει πίσω. Όχι επειδή δεν τον θέλαμε, αλλά επειδή ο χρόνος προφανώς προχώρησε χωρίς εμάς. Και γι' αυτό ο Ναυαγός παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο ανθρώπινες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ. Γιατί τελικά δεν μιλάει μόνο για την επιβίωση σε ένα ερημό νήσι. Μιλάει για τις χαμένες ευκαιρίες, τους μεγάλους έρωτες και τις δεύτερες ευκαιρίες που μερικές φορές δεν έρχονται ποτέ. Energy Vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα για τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που για σήμερα τουλάχιστον όλες έχουν σχέση με τα ξενοδοχεία των διακοπών μας. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι περισσότεροι όταν μπαίνουν στο δωμάτιο δεν είναι το κρεβάτι αλλά ο κωδικός του Wi-Fi. Το διακοσμητικό μαξιλάρι που βρίσκεται πάνω στο κρεβάτι είναι ίσως το πιο παραμελημένο αντικείμενο του δωματίου. Οι περισσότεροι το πετάνε στο πρώτο λεπτό και το ξαναβλέπουν μόνο όταν φεύγουν. Τα μικρά σαμπουάν και τα βρόλουτρα του ξενοδοχείου έχουν γίνει το πιο νόμιμο σουβενίρ των διακοπών. Σχεδόν όλοι και όλες, πες το στα αλήθεια, έχουμε γυρίσει σπίτι με ένα-δύο στη βαλίτσα μας. Οι καθρέφτες των ξενοδοχείων είναι σχεδόν πάντα φωτισμένοι καλύτερα από του σπιτιού μας. Γι' αυτό στις διακοπές όλοι βγαίνουμε λίγο πιο φωτογενείς. Και τέλος, υπάρχει ένας άγραφος νόμος. Όσο πιο αθόρυβα προσπαθείς να κλείσεις την πόρτα του δωματίου στις 2 τα ξημερώματα, τόσο πιο δυνατά θα κάνει μπαμ και θα ξυπνήσει όλο τον όροφο. Energy vibes.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
7: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
6: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
7: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
6: Βουδουλάκη.
7: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
6: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
7: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
6: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
9: Καβάλα News
10: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. στους 102,8.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Travel Energy Tips.
1: Πιάσαμε τους ίδιους που λες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Μας φέρουν τις δικές τους αγαπημένες προτιμήσεις και προορισμούς. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω και θα σας ταξιδέψω στην μαγική Ιρλανδία. Εκεί το 2006 η Στέφανη Τσάσταϊν και ο σύζυγός της έψαχναν έναν προορισμό για το μήνα του μέλητος. Η Στέφανη δεν είχε ταξιδέψει ποτέ σε διεθνή μέρη. Επέλεξαν την Ιρλανδία επειδή είχαν ακούσει υπέροχα λόγια για το τοπίο, όσο και την ιστορία της. Η Στέφανη λοιπόν, που τώρα είναι ιδρύτρια στο Infinity Ireland Travel, δήλωσε στη HuffPost ότι ήταν ξετρελαμένη από τη στιγμή που κατέβηκε από το αεροπλάνο. Ανυπομονούσε περισσότερο για τις εμβληματικές τοποθεσίες όπως τα Cliffs of Moher και το Εθνικό Πάρκο Killary, ενώ ήταν εντυπωσιακά όλα όσα συνάντησε, ήταν οι άνθρωποι και οι τοπικές τοποθεσίες που κατέληξαν να τις μείνουν περισσότερο αξέχαστες. Αυτή και ο σύζυγός της περνούσαν εντυπωσιακά τις ημέρες τους ανάμεσα σε μικροσκοπικά καταστήματα, επισκεπτομένοι παλιές μικροσκοπικές pubs και ανακαλύπτοντας κρυμμένα στολίδια που δεν υπήρχαν στους οδηγούς τους, όπως ένα πέτρινο φρούριο του 300 μετά Χριστό που βρίσκεται στη μέση ενός χωραφιού ενός αγρότη. Μέσα από εκείνο το ταξίδι και μερικές επισκέψεις, η Στέφανη αποφάσισε να βοηθήσει και άλλους να γνωρίσουν την αυθεντική τοπική Ιρλανδία. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν στην Ιρλανδία συχνά προσπαθούν να γυρίσουν όλα τα εμβληματικά αξιοθέατα. Η ίδια ενθαρρύνει τους ανθρώπους να πηγαίνουν με πιο αργούς ρυθμούς ώστε να έχουν χρόνο να γνωρίσουν τους ντόπιους, να περιπλανηθούν σε λιγότερα γνωστά σημεία και να αφήσουν χώρο για μία ακόμα περιπέτεια. Αν λοιπόν η Στέφανη δεν σας έπεισε, μπείτε στο διαδίκτυο να μάθετε περισσότερα πράγματα για την Ιρλανδία και εμείς θα σας ευχηθούμε bon voyage!

Λοιπόν, μεγάλη ερώτηση και μεγάλη απορία. Ποιος είναι επιτέλους ο Ζαν Φιλ? Αν τελευταία βλέπετε στα social media έναν περίεργο τύπο στο Παρίσι με ξανθό καρέ, στριφτό μουστάκι και καροκουστούμι, συνήθως στέκεται και μπροστά στον πύργο του Άιφελ και ξαφνικά αρχίζει να ρίχνει μπουνιές στον αέρα, μην ανησυχείτε, δεν χάλασε το κινητό σας. Είναι ο Ζαν Φιλ, ένας viral χαρακτήρας που εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο και μέσα σε λίγες ημέρες συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Πιθανότατα δεν υπάρχει καν. Οι αναφορές τον θέλουν δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη και κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιος βρίσκεται από πίσω. Και επειδή το ίντερνετ δεν ξέρει πότε να σταματήσει, εμφανίστηκε μέχρι και με coin, έτσι με το όνομά του. Δηλαδή φτάσαμε στο 2026, ένας άνθρωπος που πιθανόν δεν υπάρχει κάνει πράγματα που δεν βγάζουν κανένα νόημα και γίνεται διάσημος. Εντάξει, influencer είναι, τι άλλο θέλει.

3 Οκτωβρίου θυμηθήκαμε ότι ο Μάικλ Τζόρνταν αποσύρθηκε, επέστρεψε, ξανά αποσύρθηκε και ξανά επέστρεψε. Άνθρωπος που προφανώς δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θέλει σύνταξη ή θέλει να συνεχίσει. Ρίξαμε μια ματιά στις σχέσεις των ζωδίων, ταξιδέψαμε μέχρι την Ιρλανδία και γνωρίσαμε πριν από λίγο τον Ζαν Φιλ, τον viral τύπο που τελικά μπορεί να μην υπάρχει καν. Και κάπου εδώ, πριν φύγουμε, κρατήστε το σημερινό μας φθινοπορεινό απόφθεγμα. Η Πέμπτη του φθινοπόρου είναι σαν τη ζακέτα. Μπορεί να μη σε ενθουσιάζει όταν τη βλέπεις, αλλά ξέρεις ότι κάπου εκεί κοντά έρχεται το Σαββατοκύριακο. Οπότε σήμερα δεν βιαζόμαστε, δεν γκρινιάζουμε και κυρίως δεν αναλαμβάνουμε τίποτα καινούριο που μπορεί κάλλιστα να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αύριο επιστρέφουμε με την ωραιότερη λέξη του εργασιακού λεξικού. Παρασκευή. Μέχρι τότε χαμόγελο, μουσική και υπομονή. Μια Πέμπτη έμεινε, μην τη φοβάστε. Είναι η Παρασκευή με πολιτικά. See you tomorrow!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στο νομό Καβάλας η μέση τιμή υπολογίζεται στο 1,53 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων Φώτη Πούλο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ, κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος προς τη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών, ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet2 Holidays εντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσο στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με δύο απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιγχαμ και μία από το Στάνστεντ του Λονδίνου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρει βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. είναι υπόσχεση αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκι.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στον ομό Καβάλας η μέση τιμή υπολογίζεται στο 1,53 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων Φώτη Πούλο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ, κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος προς τη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών, ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet2 Holidays εντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσος στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με δύο απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιγχαμ και μία από το Στάνστεντ του Λονδίνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
8: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
11: New music show.
9: Εδώ τα ακούς.

0: Αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Miley Cyrus, Sam Feld και Naked με Portugal The Man. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Madonna και Charlie XCX στο Danceteria After Hours.

0: Αυτή ήταν η Μαντόνα, η οποία προσπαθεί να βρίσκεται όσο πιο current και όσο up to date γίνεται. Τελευταία συνεργάζεται τώρα με την Charlie XCX, αυτό ήταν το Dasitiria After Hours. Και πάμε τώρα στο νέο single της Miley Cyrus, Let's Get Married, το οποίο το Billboard το χαρακτήρισε ως το πιο προφανές hit από το νέο της άλμπουμ. Το τραγούδι είναι μια ερωτική εξομολόγηση προς τον αραβωνιαστικό της, τον μουσικό Max Morando. Η Miley τραγουδά για αυτή την αίσθηση του να έχεις βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλεις πραγματικά να μοιραστείς το υπόλοιπο της ζωής σου. Μάλιστα, ο Max εμφανίζεται και στο βίντεο κλιπ. Οι δυο τους βρίσκονται στο θρυλικό Chateau Marmont του Los Angeles, ένα σπρώμαυρο βίντεο που μοιάζει περισσότερο με προσωπικό στιγμιότυπο παρά με κλασικό music video. Το σκηνοθέτησε ο διάσημος φωτογράφος και σκηνοθέτης Mert Alas. Νέα Miley έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Miley Cyrus.

James Miller και Antonio Cipriano στο Top 10 στην Αγγλία Baby Doll. Και είπα τώρα στον Hudson Stone και το Talk, το οποίο έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση ότι αγαπάς κάποιον τόσο πολύ, ώστε μερικές φορές παραβλέπεις το πιο όμορφο και πιο σημαντικό κομμάτι μιας σχέσης, το οποίο είναι η ικανότητα επικοινωνίας. Την εποχή λοιπόν που έγραψε ο Hudson Stone αυτό το τραγούδι, βρισκόταν σε ένα περίπλοκο δεσμό και νιώθε ότι όσο και να προσπαθούσε, όλα χάνονταν στο τέλος. Το νέο Teen Idol είναι μόλις 15 ετών και έγινε γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Camp Rock 3 και έρχεται τώρα το νέο του σίγκλ στο New Music Show.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
1: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
1: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκη.
1: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
1: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is

0: δεύτερο μέρο στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννη Μπουτζίκα και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track το οποίο άργησε να μα αρέσει, αλλά κολλήσαμε ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό. Somber και My Body Isn't Ready. Και είπα τώρα στο Need That Love, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα φάση στον ήχο που ο Sam Feld αποκαλεί Future Tropical. Μια εξέλιξη του στυλ Tropical House που καθόρισε τα πρώτα βήματα τη καριέρα του. Αυτή η προσέγγιση διατηρεί τι φωτεινέ μελωδίε και την χαλαρή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζουν το είδο, ενσωματώνοντα παράλληλα πιο έντονο μπάσο, φυσικά όργανα και πιο άμεσες ενορχιστρώσεις. Στα φωνητικά είναι η αγαπημένη μου How's This και έρχεται τώρα η νέα της συνεργασία με τον Sam Feld στο New Music Show.
1: Hi, this is Sam Feld
2: and I'm How's This
1: and this is my brand new track. I need that.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς σε ολόκληρο τον κόσμο, Ella Langley και Choosing Texas. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το Hero του Enrique Iglesias ήταν το πρώτο single από το δεύτερο αγγλόφωνο άλμπουμ του Escape. Η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από τα μαθητικά του χρόνια στο Λύκειο, σκεφτόμενος ότι ένα τέτοιο τραγούδι θα χόρευε με την κοπέλα του στο χορό αποφύτησης. Λόγω της θεματολογίας του, ήταν ένα από τα λίγα tracks που επιλέχθηκε από τα ραδιόφωνα στη Νέα Υόρκη για να συμπεριληφθούν σε μίξεις που ενσωμάτωναν ηχητικά αποσπάσματα από αστυνομικούς, πυροσβέστες και πολίτες στο σημείο 0, οι οποίοι σχολίαζαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 3 στην Αμερική, ενώ σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή στην Αγγλία, όπου εκεί ήταν σχεδόν άγνωστος μέχρι τότε. Το Hero λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αυστραλία και Αγγλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την πανελλαδική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Στο νομό Καβάλας η μέση τιμή υπολογίζεται στο 1,53 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου πρατηριούχων Φώτη Πούλο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ, κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος προς τη Διοίκηση των Αστικών Συγκοινωνιών, ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Χάρτη τοποθετούνται η Καβάλα και η Θάσος για τη σεζόν του 2027. Κορυφαίοι ταξιδιωτικοί κολοσσοί ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Jet 2 Holiday συντάσσει για πρώτη φορά τη Θάσο στο πρόγραμμά της μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας με δύο απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, μία από το Μπέρμιγχαμ και μία από το Στάνστεντ του Λονδίνου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
8: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
1: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

νούμερο στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουζίκας και έχω όλες τις παγκόσμιες επιτυχίες όπως αυτή εδώ, Carl G και Baby Wow σε ένα ειδικό remix που ακούμε εδώ στο New Music Show. Και πάω τώρα σε ένα track το οποίο μετράει ήδη 4 χρόνια ζωής. Το My Lover το είχε βγάλει ο Otto Knows ως Lover το 2022 μαζί με τον Alex Harris και είχαν ως αφιτηρία τη μαγική κιθαριστική μελωδία. Προσπαθούσε αρκετό καιρό να το τελειοποιήσει ακόμη περισσότερο και κάθε λίγο και λιγάκι επανερχόταν συνεχώς αυτό. Στο τέλος του φετινού καλοκαιριού όλα πήραν τη σωστή τους μορφή και αυτό που τον βοήθησε να δώσει ξανά ζωή στο track είναι ο Kim Cesarion. Το τελικό αποτέλεσμα το ακούμε τώρα στο New Music Show.

Fast Boy, νέα κυκλοφορία Music Sound στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Υπάρχουν τραγούδια που όταν βγαίνουν δεν τους δίνεις την ανάλογη σημασία και μετά από πολλά χρόνια λες «Μα τι ωραίο που είναι». Κάπως έτσι νιώθω και εγώ για το I Need του Maverick Saber. Όταν κυκλοφόρησε το 2011 μπορεί να έλαβε δυνθυραφικές κριτικές όπως αυτή του Digital Spy που το έβαλε 4 στα 5 αστέρια, εμένα όμως δεν μου έκανε κλικ. Γενικά στην Βρετανία είχε πολύ θερμή υποστήριξη αφού και το άλμπουμ του έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas.
16: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Βρισκόμαστε σχεδόν στο κέντρο του Οκτώβρη. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Οκτωβρίου 2008, η Beyoncé κυκλοφόρησε το Sing Ladies, Put a Ring on It. Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της I Am Sasha Fierce, κέρδισε βραβεία Grammy, MTV, Mobo και η λίστα ήταν ατέλειωτη. Πολλά έντυπα το χαρακτήρισαν ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς και ανέβηκε στο top 10 σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Ακόμη και σήμερα είναι χαρακτηριστική η κίνηση που κάνει με το χέρι της η Queen Bee και η οποία σημάδεψε εκείνη την περίοδο. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Αντέλα και End in LA στο New Music Show και σε ακριβώς 10 μέρες θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ ο Band. Με τίτλο Levi Did It είναι η συνέχεια του EP Levi Don't Do It, το οποίο βγήκε το 2024 και καθιέρωσε τον παραγωγό από τη Γερμανία. Ο δίσκος ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο για έναν καλλιτέχνη που εξελίχθηκε από την επίπονη προσπάθεια της περίοδου της πανδημίας στις εμφανίσεις ως πρώτο όνομα σε στάδια. Από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει η νέα του δουλειά είναι το Nothing Lasts Forever, το οποίο έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη, στο New Music Show.
1: Hey, this is Bunt.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Supernova και Night Road. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συναγερμός σήμανε ξανά στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς μια νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 εργαζομένων. Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα της περασμένης εβδομάδας που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Έφυγε από τη ζωή ο καβαλιώτης Στέφανος Μητακίδης σε ηλικία 66 ετών, οικονομολόγος και λογιστής στο επάγγελμα, ενώ στην πολυετή ακαδημαϊκή του πορεία διετέλεσε προϊστάμενος οικονομικών στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ανάσα για το Δήμο και τη Δήμητρα Τσανάκα. Οι βουλευτές Νίκος Παναγιωτόπουλος και Γιάννης Πασχαλίδης ενημέρωσαν πως θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για την ολική αντικατάσταση του προβληματικού κλωτάπητα στο Βερούλιο Στάδιο. Εξασφαλίστηκε η δυνατότητα υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών έπειτα από δέσμευση του Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ, κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε προς τη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών, ο Σύλλογος ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Τρίτης Εθνικής Γυναικών ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο με την Καβάλα να έχει 2 εκπροσώπους στην κατηγορία. Ο ΑΟ Καβάλα 86 ξεκινά τις υποχρεώσεις του με εκτός έδρας αναμέτρηση το Σάββατο, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ροδόπη 87 στη Γρατινή στις 4 το απόγευμα. Από την πλευρά της η ΑΕΚ Καβάλας θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, όπου θα υποδεχθεί τον Ορέστη Ορεστιάδας στο Βερούλιο Στάδιο στις 4 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 15. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Λάγκο, Σελίνα Γκόμες και Μπέκι Τζι στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Και ναι, με Latin διάθεσης ξεκινήσαμε σήμερα. Bad Bunny, Nuva Yol για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Κάλλο Σαντάνα που κοντεύει τα 80, εδώ με την Becky G. Να τι πάλι η Becky G. Μην κρανταμώ. Ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην οικογένεια. Στην οικογένεια όπως θα έπρεπε να είναι. Και δεν έχουμε καλά νέα για την 82χρονη πλέον τραγουδίστρια της Soul, Gladys Knight, καθώς μειώνει τις εμφανίσεις της τη στιγμή που υπάρχουν φήμες και ανησυχίες ότι πάσχει από άνοια. Η ίδια γυρίζει σελίδα στη ζωή της και βάζει την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο σύζυγό της και τα εγγόνια της. Ο χρόνος δυστυχώς είναι αδυσόπιτος. Είναι και 82 χρονών η Gladys Knight, μην το ξεχνάμε αυτό. Θα θυμηθούμε μια επιτυχία του Boy George μαζί με την Gladys Knight εδώ, από το 2018. Runaway Train.

Stray Things Happen από την Γερμανίδα τραγουδίστρια Alison Goldfrapp και από τη Γερμανία στη Σουηδία με την Αελή Κελή και το Lucky Again. Και είναι και η ώρα να σας πούμε έτσι μία από τις χρηστικές ειδήσεις που μας έχουν κάνει εντύπωση. Αν πολτοποιήσετε τσόφλια από το αυγό και τα αναμίξετε με ξύδι αλλά και προσθέσετε και νερό, τότε φτιάχνετε ένα σούπερ μείγμα ιδανικό για τα φυτά σας. Είναι και η κατάλληλη εποχή να τα φροντίσετε κι αυτά. Τώρα για να το εξηγήσουμε επιστημονικά, τα τσόφλια του αυγού περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο και όταν έρθουν σε επαφή με το ξύδι, πραγματοποιείται μία χημική ένωση η οποία ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών σας. Τι περισσότερο θέλετε για να πιστείτε? Λίκε Λί, Lucky Again και αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Αυτό το κομμάτι είναι βασισμένο σε ένα παλιότερο του αείμνηστου Quincy Jones, Betcha Good Would Hurt Me. Εδώ όμως διασκευασμένο από τους Βρετανούς, αν δεν με απατώ, με Full Flava από το 2011. Και αυτό ακριβώς μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Έτσι επιστρέψαμε για αυτό το μισάωρο. Take You Dancing από τον Jason Derulo. Έλενα Βρεσιά στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Starblack, κάτω παύλα, GR. Και ένας μεγάλος soul καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή στις 5 Οκτώβρη. Ο Φρέντι Τζάκσον. Ο Φρέντι Τζάκσον ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 70 από τους Mystic Merlin, από όπου θα ακούσουμε το Mr. Magician από το 1982. Αργότερα ακολούθησε σε όλο καριέρα, έχει κυκλοφορήσει 10 συνολικά στουντιακά άλμπουμς. Μεγάλος καλλιτέχνης ο Φρέντι Τζάκσον. Έφυγε από τη ζωή αφού το έκλεισε τα 70 του χρόνια, λίγο μετά τα γενέθλιά του, 3 μέρες μετά τα 70 του γενέθλια. Και έτσι προσθέθηκε στη λίστα των μεγάλων που έφυγαν από τη ζωή. Μάικλ Τζάκσον, Μπάρι Γουάιτ, Λούθερ Βάντρος, Τζέιμς Ίνγκραμ. Όλοι αυτοί που μας έκαναν συντροφιά στην εφηβεία μας βρίσκονται τώρα στην αιωνιότητα.

0: Kid Creole The Coconuts από το 1982 και επιστροφή στο σήμερα με ένα τεράστιο hit του Bad Bunny που ακούγεται στην ταινία Toy Story νούμερο 5 και με μπόλικη σάλσα Bad Bunny και Nueva York.
1: Nueva York!

Ένα παραδοσιακό βραζιλιάνικο άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει η Ανίτα. Καταπληκτικό άλμπουμ, Μαντίνγκα, αυτό που διαλέξαμε να ακούσουμε σήμερα. Και μια ομάδα επιστημόνων τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Χημίας. Για ποιο πράγμα νομίζετε? Επειδή ανακάλυψαν ότι το γάλα από τις κατσαρίδες περιέχει φουλ πρωτεΐνες, πολύ περισσότερες από το γελαδινό γάλα. Αυτό το γάλα λοιπόν υπάρχει αποθηκευμένο μέσα στο σάκο αναπαραγωγής της μαμάς κατσαρίδας. Ανατριχιάσαμε συγκορμή. Αλλά μη σας κάνει εντύπωση αν σε μερικά χρόνια αυτό θα είναι το γάλα του μέλλοντος.

Η Σουηδία Ace of Base γνώρισαν επιτυχία το 1992 με αυτό το τεράστιο hit, το μεγαλύτερο στην καριέρα τους, All That She Wants. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα επίσης διάσημο συγκρότημα, Red Hot Chili Peppers, εδώ όμως πάρα πολύ funky, Dark Necessities. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε την 5η στις Βρυξέλλες. Πρέπει να

0: Φυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συναγερμός σήμανε ξανά στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς μια νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 εργαζομένων. Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα της περασμένης εβδομάδας που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Έφυγε από τη ζωή ο καβαλιώτης Στέφανος Μητακίδης σε ηλικία 66 ετών, οικονομολόγος και λογιστής στο επάγγελμα, ενώ στην πολυετία ακαδημαϊκή του πορεία διετέλεσε προϊστάμενος οικονομικών στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ανάσα για το Δήμο και τη Δήμητρα Τσανάκα. Οι βουλευτές Νίκος Παναγιωτόπουλος και Γιάννης Πασχαλίδης ενημέρωσαν πως θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για την ολική αντικατάσταση του προβληματικού κλωτάπητα στο Βερούλιο Στάδιο. Εξασφαλίστηκε η δυνατότητα υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών έπειτα από δέσμευση του Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε προς τη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών, ο Σύλλογος ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Τρίτης Εθνικής Γυναικών ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο με την Καβάλα να έχει 2 εκπροσώπους στην κατηγορία. Ο ΑΟ Καβάλα 86 ξεκινά τις υποχρεώσεις του με εκτός έδρας αναμέτρηση το Σάββατο, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ροδόπη 87 στη Γρατινή στις 4 το απόγευμα. Από την πλευρά της η ΑΕΚ Καβάλας θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, όπου θα υποδεχθεί τον Ορέστη Ορεστιάδας στο Βερούλιο Στάδιο στις 4 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 15. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Ολόφρεσκο από τη Γερμανίδα τραγουδίστρια Λεωνί, In My Mind, ολόφρεσκο βέβαια τρόπος του Λέγιν, καθώς το κομμάτι είχε διασκευαστεί το 2018 από τους Ντινόρο και Τζίτζι Ντακοστίνο, με τον ίδιο τίτλο βέβαια, In My Mind, αλλά είναι και ακόμα παλιότερο, από το 2012, η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Ιβάν Γκου. Και ακριβώς έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτή είναι η Αμερικανή Canons. Το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι, συνεχίζουμε και το ακούμε ακόμα και τώρα. These Nights.

Το θυμηθήκαμε παρέα από τη δεκαετία του 90, 1990 ακριβώς, η Σουηδή Army of Lovers, My Army of Lovers, και παραμένουμε στην ευρωπαϊκή pop και στη δεκαετία του 90, 1995, ο Ελβετός Κερτ Μαλού ήταν η ψυχή κατά κάποιο τρόπο των Double, που μας είχαν χαρίσει αυτή τη μεγάλη επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 80, The Captain of the Heart. Εδώ φρεσκαρισμένο από τον ίδιο τον Κερτ Μαλού, το 1995, 73 χρονών πλέον ο Κερτ Μαλού. Αλλά μια χαρά φαίνεται στις φωτογραφίες, έτσι που το ψάξαμε λίγο στο Google. Αυτή είναι η πιο φρεσκαρισμένη έκδοση του The Captain of Her Heart από το 1995. Ας το θυμηθούμε.

Deep λεγόταν αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε από την Jessica Wilde, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη μαζί με τον Αφρικανό Μούσα Μούτι και με το Confessions του η Madonna κατακτά για μια ακόμα φορά την κορυφή στα άλμπουμ. Σύμφωνα με το Billboard, το Confessions του μπήκε κατευθείαν στην κορυφή, αναμενόμενο βέβαια. Πρόκειται για το 10ο προσωπικό άλμπουμ της Madonna που ανεβαίνει στο νούμερο 1. Η 67χρονη Madonna είναι μια τρανή απόδειξη ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Έτσι είναι, συμφωνούμε απόλυτα.

Και αυτό το hit θα μας πάει σε break. Another featuring 54 Ultra. Πολύ αγαπημένο αυτό τον καιρό. Talk to you. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Έγινε γνωστός χάρη στο TikTok. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ακουστεί τόσο πολύ που έχει γίνει viral. Αυτός ήταν ο Ντατή με το Take Me There στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρασία, για λίγο ακόμα στην παρέα σας, να σας πούμε ότι η Ντατή έρχεται για πρώτη φορά στην χώρα μας και συγκεκριμένα στις 30 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί live στην Death Disco στην Αθήνα. Beyoncé, το B-Day έκλεισε 20 χρόνια, βγήκε σε anniversary κυκλοφορία με κάποια remix που έχει αναλάβει ο Jay-Z. Εμείς ακούμε ένα κομμάτι που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία, Morning Dew.

Σαν Νικολόν, Morning Dew, ακριβώς ο ίδιος τίτλος με το τραγούδι της Beyoncé, καμία σχέση βέβαια το ένα με το άλλο. Και δημοσιεύτηκε πρόσφατα μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Belfast που δείχνει κατά πόσο επιδρά η μουσική σου σε τετράποδους φίλους σας. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Τα σκυλάκια σας είναι πιο ήρεμα όταν ακούν κλασική μουσική, σε αντίθεση με τη heavy metal που τα ενοχλεί αρκετά. Αν λοιπόν πρόκειται να λείψετε κάποιες ώρες από το σπίτι, μην ξεχνάτε να βάζετε μουσική στο σκυλάκι σας για να είναι και αυτό ήρεμο. Όσο εσείς θα λείπετε εκτός. Madison Beer για τη συνέχεια, Bittersweet. Έτσι είναι η ζωή, γλυκό πικρή.

Μιλάνο, Ντέιβιτ, Τάιλα και Νάιλ Ρότζερς μαζί και οι τρεις. Ο Νάιλ Ρότζερς 75 σχεδόν, άντε λίγο λιγότερο, 73 κάπου εκεί. Και πάμε πίσω στο 2001, Σοφία Ελίς Μπέκστορ με ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο κλιπ, θρυλερικό θα έλεγα, του σκότωσε όλους όσους χόρευαν στην πίστα για να κερδίσει το διαγωνισμό χορού. Murder on the dance floor, πλησιάζοντας το τέλος.

Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor και επιστροφή της τεράστιας Chaka Khan με νέο άλμπουμ από τις 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί. Με τρία singles ήδη να ξεχωρίζουν, Κανζίλα το πρώτο, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, το δεύτερο Boogies in My Soul με το Snoop Dogg και το τρίτο Curious Subject που θα είναι και ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συναγερμός σήμανε ξανά στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς μια νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 εργαζομένων. Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα της

0: περασμένης εβδομάδας που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Έφυγε από τη ζωή ο Καβαλιώτης Στέφανος Μητακίδης σε ηλικία 66 ετών, οικονομολόγος και λογιστής στο επάγγελμα, ενώ στην πολυετία ακαδημαϊκή του πορεία διετέλεσε προϊστάμενος οικονομικών στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ανάσα για το Δήμο και τη Δήμητρα Τσανάκα. Οι βουλευτές Νίκος Παναγιωτόπουλος και Γιάννης Πασχαλίδης ενημέρωσαν πως θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για την ολική αντικατάσταση του προβληματικού κλωτάπητα στο Βερούλιο Στάδιο. Εξασφαλίστηκε η δυνατότητα υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών έπειτα από δέσμευση του Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε προς τη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών, ο Σύλλογος ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Τρίτης Εθνικής Γυναικών ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο με την Καβάλα να έχει 2 εκπροσώπους στην κατηγορία. Ο ΑΟ Καβάλα 86 ξεκινά τις υποχρεώσεις του με εκτός έδρας αναμέτρηση το Σάββατο, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ροδόπη 87 στη Γρατινή στις 4 το απόγευμα. Από την πλευρά της η ΑΕΚ Καβάλας θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, όπου θα υποδεχθεί τον Ορέστη Ορεστιάδας στο Βερούλιο Στάδιο στις 4 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 15. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συναγερμός σήμανε ξανά στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς μια νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 εργαζομένων. Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα της περασμένης εβδομάδας που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Έφυγε από τη ζωή ο καβαλιώτης Στέφανος Μητακίδης σε ηλικία 66 ετών, οικονομολόγος και λογιστής στο επάγγελμα, ενώ στην πολυετία ακαδημαϊκή του πορεία διετέλεσε προϊστάμενος οικονομικών στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ανάσα για το Δήμο και τη Δήμητρα Τσανάκα. Οι βουλευτές Νίκος Παναγιωτόπουλος και Γιάννης Πασχαλίδης ενημέρωσαν πως θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για την ολική αντικατάσταση του προβληματικού κλωτάπητα στο Βερούλιο Στάδιο. Εξασφαλίστηκε η δυνατότητα υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: κατά αποδέσμευση του Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ, κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε προς τη Διοίκηση των Αστικών Συγκοινωνιών, ο Σύλλογος ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Τρίτης Εθνικής Γυναικών ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο με την Καβάλα να έχει δύο εκπροσώπους στην κατηγορία. Ο ΑΟ Καβάλα 86 ξεκινά τις υποχρεώσεις του με εκτός έδρας αναμέτρηση το Σάββατο, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ροδόπη 87 στη Γρατινή στις 4 το απόγευμα. Από την πλευρά της η ΑΕΚ Καβάλας θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, όπου θα υποδεχθεί τον Ορέστη Ορεστιάδας στο Βερούλιο Στάδιο στις 4 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 15. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
2: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
2: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.

0: Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Celine Dion, Quavo με Justin Timberlake και Rosalie. Επίσης θα πάμε 33 χρόνια πίσω στο 1993 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, James Hype και Confession. This is James Hype and you are...

Ήταν ο James Hype, νέο single Confession στο New Music Show και πάω τώρα στους αγαπημένους μου Γάλλους παραγωγούς Bonnet & Dare, οι οποίοι προσθέτουν το χαρακτηριστικό ηλεκτροδίσκο ήχο τους στο πρόσφατο single της Celine Dion. Το Bonjour, Pardon, Merci εξερευνά θέματα δύναμης και ευγνωμοσύνης. Η εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά συναυλιών της παγκόσμια Superstar στο Παρίσι συνεχίζεται ως αύριο Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί και 10 ακόμη shows που θα γίνουν τον Μάιο του 2027. Και αν δεν έχετε δει τη Celine Dion ζωντανά, πρέπει οπωσδήποτε να την απολαύσετε, είναι υπέροχη. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Riviera και She Doesn't Mind στο New Music Show και πατώρα στον Quavo και στο τρίτο solo του άλμπου με τίτλο O Rome Life, την παραγωγή την οποία έχει αναλάβει ο Pharrell Williams. Αυτή η δουλειά έχει έναν πιο φωτεινό και πιο πειραματικό ήχο. Ο rapper παρουσιάζει το δίσκο σε ένα ταξίδι που διαπραγματεύεται το πένθος, την πίστη, την οικογένεια και την πατρότητα, καθώς πρόσφατα έγινε και αυτός πατέρας. Μια σειρά από μεγάλα ονόματα συμμετέχουν στο άλμπου, ανάμεσά τους ο Future αλλά και ο Justin Timberlake. Με τον τελευταίο δούλεψε στο House Music, το οποίο θα ακούσουμε τώρα στο New Music Show. We'll be right back.

ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
3: Hi all, this is Rosalia.
4: Hey guys, it's Camila Cabello.
5: Hi, this is Shakira.
6: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
7: Hi, this is Adele.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Hey, it's Miley Cyrus.
10: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
2: Γιάννη Μπουτζίκα. New Music Show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε συνέχεια αυτή την ώρα. Somber και My Body Isn't Ready. Και μετά από μια δύσκολη περίοδο στην προσωπική της ζωή, η Ροζαλίν επιστρέφει στις ρίζες της με το τραγούδι The Music I Love, παρουσιάζοντας έναν ανανεωμένο ήχο που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην καριέρα της. Η 26χρονη παραμένει όμως πιστή στις επιρροές που διαμόρφωσαν τη μουσική της ταυτότητα. Από το τραγούδι δεν λείπει η ανεβαστική ενέργεια του Snap, αλλά και ένα κινηματογραφικό indie pop vibe. Χαιρόμαστε πολύ που ξανακούμε την Ροζαλίν. Αυτό είναι το νέο της single στο New Music Show. Everything you say is a song and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know because every time you talk is a rhyme and I got your lips memorized. Your touch like poetry.

Jada G, νέο single Forever Now στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1993, όταν το Living On My Own του Freddie Mercury συμπεριλήφθηκε στο πρώτο solo album του Mr. Bad Guy. Οι στίχοι αντικατοπτρίζουν το μακροχρόνιο θαυμασμό που είχε για την Greta Garbo. Αρχικά είχε βγει το 1985, αλλά 8 χρόνια μετά έγινε remix από τους Βέλγους παραγωγούς No More Brothers, κάτι που του βοήθησε να εκτοξευθεί στα charts. Σκαρφάλωσε στην κορυφή σε χώρες όπως Αγγλία και Ιρλανδία, όπου εκεί έγινε το πρώτο του solo νούμερο 1. Μάλιστα βραβεύτηκε στα Ivor Novello Awards στην κατηγορία Hit of the Year. Τα βίντεο, τόσο για την αρχική έκδοση του 85 όσο και για το remix του 1993, περιλαμβάνουν πλάνα από τον εορτασμό των 309 γενεθλίων του στο νυχτερινό κέντρο Old Mrs. Henderson στο Μόναχο, ένα κλαμπ που ήταν γνωστό για τα drag queen shows. Το Living On My Own λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αυστρία και Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 33 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συναγερμός σήμανε ξανά στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς μια νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 εργαζομένων. Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα της περασμένης εβδομάδας που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Έφυγε από τη ζωή ο καβαλιώτης Στέφανος Μητακίδης σε ηλικία 66 ετών, οικονομολόγος και λογιστής στο επάγγελμα, ενώ στην πολυετία ακαδημαϊκή του πορεία διετέλεσε προϊστάμενος οικονομικών στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ανάσα για το Δήμο και τη Δήμητρα Τσανάκα. Οι βουλευτές Νίκος Παναγιωτόπουλος και Γιάννης Πασχαλίδης ενημέρωσαν πως θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για την ολική αντικατάσταση του προβληματικού κλωτάπητα στο Βερούλιο Στάδιο. Εξασφαλίστηκε η δυνατότητα υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών έπειτα από δέσμευση του Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική αγορά και στο κυκλοφοριακό η απουσία απογευματινών δρομολογίων του αστικού κτέλ κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Με επιστολή που απέστειλε προς τη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών, ο Σύλλογος ζητά την άμεση επανεξέταση του συγκοινωνιακού χάρτη. Όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η διακοπή ή ο δραστικός περιορισμός των δρομολογίων μετά το μεσημέρι αποκόπτει ολόκληρες συνοικίες από το κέντρο της Καβάλας, στερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση στα καταστήματα και τις υπηρεσίες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.